Pepper 96.6. Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky. Add some weekend to your life.

είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Pepper. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, είναι το πρωινό Πέπερ. Είναι ο Τάκης Γιαννούς και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί από το Πέπερ 96 και 6. Σήμερα λοιπόν 2 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Μάμας και ο Πάπας.
1: Ένα ωραίο συγκρότημα.
0: Μάμας and the Papas.
1: Καλημέρα και από μένα, ο Μάμας, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα. Επίσης σήμερα είναι μια αγαπημένη μου μέρα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Καρύδας. Η καρύδα μου αρέσει πάρα πολύ σε όλες τις μορφές. Ξέρω ότι φας το κεφάλι, βέβαια.
1: Όχι, εντάξει, ναι.
0: Στα γλυκά, παντού.
1: Το γάλα καρύδα σου αρέσει?
0: Δεν έχει σχέση με την καρύδα, το γάλα καρύδας. Δηλαδή με την καρύδα, την ψύχα καρύδας κτλ. Φτιάχνεται με κάποιο άλλο τρόπο.
1: Όχι, ρε, το γάλα από μέσα, το υγρό που βγάζει από μέσα, με καλαμάκι να το ρουφήξει.
0: Είναι, ναι.
1: Άμα
0: ναι,
1: την ανοίξει.
0: Το γάλα καρύδας είναι κάτι άλλο.
1: Όχι, ναι, αυτό το υγρό, ναι, μέσα, ναι, που το λένε, ναι, γάλα καρύδας, είναι πάρα πολύ νόστιμο.
0: Το νερό χυμό καρύδας δεν πρέπει να συνδέεται, λέει, με το γάλα καρύδας και το έλαιο καρύδας.
1: Άστα, ποιο τα λέει αυτά.
0: Α, καλά, σε χλαμάρε.
1: Ποιο τα λέει.
0: Άστα, πέτατα, άστα, μην τα λε. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τι 10 εδώ, πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 6.30 εδώ στον ΠΕΠΕ 96,6. Ο Δωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαλούτσος. Λέγαμε χτες για τους Beatles και το κομμάτι του Αμβούργου της εποχής, δηλαδή πριν γίνουν οι Beatles όπως τους ξέρουμε. Τέσσερις Beatles με τα κοστούμάκια τους κτλ. Πριν πάρουν αυτή τη μορφή, είχαν κάνει ένα ταξίδι στο Αμβούργο. Ήταν πέντε άτομα, είχαν ντυθεί με δερμάτινα και προσπαθούσαν να βρουν τα πατήματά τους. Ένα γεγονός το οποίο γίνεται, ένα ιστορική περίοδος η οποία γίνεται ντοκιμαντέρ. Έτσι λοιπόν, όπως λέγαμε ότι πάντα αυτοί οι περίοδες πριν γίνουν πολύ γνωστοί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το ίδιο συμβαίνει και με τον David Bowie. Βγαίνει λοιπόν τώρα
1: πριν φορέσει κουστούμια,
0: πριν γίνει αυτός ο Bowie που ξέρουμε που άλλαζε τα πρόσωπα, ο Ziggy
1: άλλαζε και ο Bowie άλλαζε και πολλές φορές ρούχα, δηλαδή ήταν ολόκληρη περσόνα, διαφορετικές περσόνες.
0: Πριν λοιπόν αυτό, πριν αυτή την περσόνα λοιπόν, πριν ανακαλύψει αυτές τις περσόνες, όταν ακόμα έψαγνε τα χτενίσματά του κτλ, ήταν ένας απλός David Bowie, ένας ροκ που ψαγνόταν να παίξει ροκ μουσική και είχε μερικά κομμάτια πριν λοιπόν το 1965. Έτσι λοιπόν θα βγει ένας δίσκος ο οποίος θα λέγεται David Bowie The Cell Call Me Recordings στις 18 Σεπτέμβρη, τώρα δηλαδή μέσα στο Σεπτέμβρη, που θα περιλαμβάνει ανέκδοτα τραγούδια του από εκείνη την εποχή. Μάλιστα σε ένα παίζει και ο Jimmy Page κιθάρα, πριν ακόμα τους Zeppelin, πριν ακόμα τους Yardbirds, πριν απ' όλα.
1: Είναι από το σιρτάρι και αυτά,
0: Είναι από το σιρτάρι.
1: Και τα βρίσκουν οι κληρονόμοι στο σιρτάρι και τα κυκλοφορούν μετά από χρόνια.
0: Η γοητεία, όπως λένε η κριτική αυτού του άλμπουμ, είναι ότι δείχνει ένα καλλιτέχνη πριν τη μεγάλη του εφεύρεση, πριν βρει το πρόσωπο που θα του επιτρέπει να γίνει πολλά πρόσωπα. Όλοι ψαχνόμαστε σε εκείνη την περίοδο.
1: Πάντα σε μια νεαρή περίοδο έχει διαφορετική γοητεία. Κυρίως γιατί έχει κάνει μια αυτή την καριέρα μετά.
0: Αυτό είναι,
1: Αν δεν είχε κάνει καριέρα μετά.
0: Έτσι, αδιάφορος θα ήταν.
1: Διάφορος.

0: εμπειρία του Pepper Experience, ακούστε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, πλέον στις 8 θα τα ακούσετε, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής και μπαίνεις στην κλήρωση. Που κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο πρωινό Pepper που το κάνουμε εμείς. Εμείς το κάνουμε.
1: Εμείς οι δύο. Μέχρι τώρα που μιλάμε, εμείς είμαστε. Το ξέρετε.
0: Ναι, ναι.

0: Η Λάνα το κορίτσι μας, η Λάνα Del Rey, λοιπόν, εδώ στον Paper 96,6. Καλημέρα και πάλι. Είναι 7 λεπτά μετά τις 7, 6 με 10 κάθε πρωί. Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Στην πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές, για πολύ κόσμο, κάποιοι ξεκινούν και 7 κάποιες εβδομάδες, αλλά κάποιοι έχουν ξεκινήσει κιόλας από την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα. Ναι, κάποια κανάλια εννοώ, κάποιες τηλεοράσεις, κάποια ραδιόφωνα και τέτοια. Ναι. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουν ξεκινήσει όλα.
1: Νόμιζα κόσμος, ότι πάει στις δουλειές του 7 του μηνός.
0: Ναι,
1: κόσμος. Μπορεί, μπορεί. Υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν και άδειες τώρα, πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κόσμος.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι φυλάξει, μια μερίδα ανθρώπων.
1: Φυλάει τώρα τις ημέρες του τώρα και τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, ας πούμε, και νομίζω καλά κάνει. Ειδικά τώρα. Με τις θερμοκρασίες που έχει σήμερα 37 βαθμούς και όλη τη βδομάδα, νομίζω πολύ καλά κάνει.
0: Και μια μερίδα ανθρώπων από επαγγελματιών, δηλαδή δάσκαλοι και καθηγητές, ξεκινούν και αυτοί 11 του μηνός τα σχολεία. Ας πούμε. Οπότε υπάρχει κάποια μερίδα που δεν έχει πιάσει ακόμα δουλειά, οι τυχεροί που κάθονται λίγο παραπάνω.
1: Όπως είπαμε, γιορτάζει σήμερα ο Μάμας, είναι Παγκόσμια Μέρα Καρύδας και επίσης η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Νονόσο, που είναι προστάτης των Πασχόντων από πόνους, γιατί είναι νονόσος.
0: Νονόσος.
1: Ναι, και από πόνους στην πλάτη και από αρρώστιες του ύπατος και επίσης είναι προστάτης των παιδιών που δεν θέλουν να πάνε σχολείο. Λογικό να γιορτάζει τέτοια μέρα ο νονόσος προστάτης των παιδιών που δεν θέλουν να πάνε σχολείο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν να γιορτάζει, ξέρω εγώ, Φεβρουάριο.
0: Ναι,
1: Σεπτέμβριο
0: ναι.
1: θα γιορτάζει.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Τα προστατεύει από τους γονείς που τα πλακώνουν στο ξύλο. Σίγουρα είναι έτοιμο για το σχολείο. Έχει ακόμα μία. Έχουν ακόμα μία εβδομαδούλα ακόμα για το σχολείο.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το πρωινό. Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμακάρης.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience. Pepper 96.6.
2: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολική τσάντα κερδίζει δωρεπιταγή ίση με το 15% τη αξία τη. Max Stores. Μία στάση και τα έχει όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 7, σε μια εβδομάδα η οποία θα είναι πάρα πολύ ζεστή και πιο ζεστή, δηλαδή οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές για την εποχή, θα φτάσουν εκεί στους 37 βαθμούς σήμερα, 37 αύριο και 35 μέχρι 35 το Σάββατο, έτσι θα πάει η θερμοκρασία μέσα σε όλη τη βδομάδα και την Κυριακή. Σήμερα λοιπόν...
1: Τα βράδια είναι παντός αποπνεκτικά, δηλαδή και χθες το βράδυ, ειδικά εδώ στα νότια, έχει αυτή η υγρασία, αυτή η πολύ αποπνεκτικές βραδιές.
0: Σήμερα λοιπόν, 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου είναι μια έτσι ημέρα γεμάτη επαιτίους για το σημαντικών προσωπικότητων για τον ελληνικό πολιτισμό. Σαν σήμερα πριν από 5 χρόνια, 2 Σεπτεμβρίου 2021, φεύγει από τη ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης, ηλικία 96 ετών. Είναι από τις προσωπικότητες στην Ελλάδα, πέρα από τη μουσική, που δεν χρειάζονται περιγραφή. Ποια τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της νεότερης Ελλάδας, συνθέτης, πολιτικός και συγγραφέας ο Μίκης Θεοδωράκης, γεννημένος 29 Ιουλίου του 1925. Σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1984, πριν 42 χρόνια, ο Μάνος Κατράκης, κορυφαίος πρωταγωνιστής και θειασάρχης, σπουδαία προσωπικότητα του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου βέβαια, και οι συνεργασίες που έχουν μείνει στο μυαλό όλων είναι συνεργασίες με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, γεννημένο στις 14 Αυγούστου του 1908 στην Κρήτη, στο Καστέλι Κισάμου.
1: Τώρα έχουν τον Τιμόνι στην κατάφαση στην Κρήτη. Είναι μεγάλη προσωπικότητα για την Κρήτη και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο για την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να πω όμως την Κρητική τον Τιμόνι.
0: Είναι σπουδαία προσωπικότητα.
1: Είναι καμάρι της Κρήτης.
0: Λοιπόν, και επίσης, σαν σήμερα γεννιέται 2 Σεπτεμβρίου του 1901 ο Ανδρέας Εμπειρίκος, εισηγητής και κύριος εκπρόσωπος της σουρεαλιστικής πίεσης στην Ελλάδα, και βέβαια αυτό που τον έχει χαρακτηρίσει είναι από τους πρωτοπόρους της ψυχανάλυσης στη χώρα μας, λογοτέχνης, ερωτικός κατά βάση, και έχει διακριθεί για τον λόγο των περίτεχνων αλλά και την ηρωνική διάθεση. Ο Εμπειρίκος
1: είναι
0: μια σπουδαία προσωπικότητα και είναι τη γνωστή οικογένεια των Εμπειρίκων. Είναι γιος του εφοπλιστή και του πολιτικού Λεωνίδα Εμπειρίκου, από την Άνδρο καταγωγή.
1: Ναι, ναι. Και μεγάλες προσωπικότητες, ναι.
0: Γεννημένος και αυτός, μετακόμισε στην Ερμόπολη της Ήρου στα πρώτα του χρόνια. Στον πρώτο του χρόνο δηλαδή.
1: Ναι, ωραία. Οπότε και εμείς σήμερα για να γιορτάσουμε αυτή τη μέρα, αυτές τις προσωπικότητες, μείνετε συντονισμένοι, διότι έχουμε μια έκπληξη για σας σήμερα, 2/9, να προσθεθεί λοιπόν σε αυτές τις προσωπικότητες. 6 ώρα το απόγευμα να τα πούμε στην Ερμού. Ερμού 9 και Βουλής. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Ετοιμαστείτε. Σήμερα έκπληξη από τον Πέπερ 96,6. Άλλη μια έκπληξη. 6 ώρα το απόγευμα, Ερμού 9.
0: Τώρα δεν πω κατευθείαν.
1: Και Βουλής. Ελάτε 6... και τα λέμε
0: 6
1: μετά.
0: 6 ώρα το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας έχουμε μια πάρα πάρα πολύ ωραία έκπληξη.

0: Η ώρα είναι 7.30 λοιπόν, είμαστε εδώ στο Μπέμπερ 96,6. Είναι ο Θοδωρής Φαμακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος. Και έγινε μια δράση που γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο στον τέλη Ιουλίου, στον Όλυμπο, κάτω από τον λεγόμενο θρόνο του Δία. Εκεί λοιπόν, με πρωτοβουλία πήρε οργάνωση Εκογένεια σε συνεργασία με το Ριβαδικό Καταφύγιο, ο Χρήστος Κάκαλος, που είναι αυτός ο οποίος λειτουργεί και οργανώνει αυτή τη δράση, βρέθηκε μπροστά σε 650 κιλά σκουπίδια, τα οποία τα βγάλανε, τα μαζέψανε και τα μετέφεραν κάτω σε ύψος.
1: Από
0: τον Όλυμπο πάνω, από σε ύψος.
1: Από τους ορειβάτες που ανεβαίνουν πάνω και φέρνουν σκουπίδια.
0: Ναι. Σε ύψος περισσότερο από 2.648 μέτρα. Το περίεργο στην υπόθεση, το ιδιαίτερο στην υπόθεση, είναι ότι δεν είναι σκουπίδια φρέσκα. Είναι σκουπίδια τα οποία υπήρχαν εκεί 30, 40 και 50 χρόνια από εκεί. Και λόγω, καταλαβαίνεις, λόγω των πάγων κτλ. Διατηρούνται. Διατηρούνται περισσότερο από άλλα σκουπίδια. Βρέθηκε, λέει, μέχρι κουτάκι, από το κουτάκι αναψυκτικού, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του βρέθηκαν σκουπίδια αφημένα από τη δεκαετία του 80 και του 90.
1: Το πουλήσουν στο eBay.
0: Ναι. Βρέθηκε, λέει, κουτάκι από Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Πόσο, δεν ξέρω. Του 4, ναι, του δικού μας. Λέει ο κύριος Κάκαλος ότι, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι οι τωρινοί ορειβάτες είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι με το περιβάλλον. Πραγματικά δεν βρίσκουμε, λέει, τώρα πια όχι τόσα σκουπίδια, ούτε καν σκουπίδια από τους τωρινούς. Ο κόσμος, λέει, που ανεβαίνει τώρα είναι πολύ συνειδητοποιημένος. Αυτή η κατάσταση δεν έχει να κάνει με τους σημερινούς. Τότε η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον ήταν μικρότερη. Πήγαινε ο καθένας, άφηνε τα σκουπίδια και έφευγε. Δεν είχε στο μυαλό του τι αφήνω. Με αυτά και με αυτά όμως μαζεύτηκαν 650 κιλά σκουπίδια εκεί πέρα πάνω, σχεδόν ένας τόνος.
1: Ναι, βέβαια, γιατί γίνονται αποστολές, παιδί μου, και από ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν πάρα πολύ συχνά, γίνονται και πιο ερασιτεχνικά κτλ. Εντάξει, και ευαισθητοποίηση περιβαλλοντική, ας πούμε, δεν είναι σε όλο τον κόσμο, η αλήθεια είναι, δυστυχώς.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Ακόμα και στις μέρες μας που μιλάμε.
0: Ναι, βέβαια. Δεν είναι, δηλαδή, να το σκεφτεί ο καθένας. Πρέπει να γίνει και μια καμπάνια. Πρέπει να ξέρεις τι γίνεται. Πάντως, θετικό είναι ότι τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ το προφίλ του ορειβάτη, και θετικό είναι ότι υπάρχουν ακόμα οργανώσεις και ομάδες που ανεβαίνουν πάνω και καθαρίζουν.
1: Μπράβο τους.
0: Γιατί κάποια στιγμή θα καθαρίζει εντελώς.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή. Ναι.
0: Βέβαια.

0: Η Αθήνα αποκτά σιγά σιγά τους γνώριμους ρυθμούς της όσον αφορά βέβαια στην κίνηση και στον όγκο των αυτοκινήτων. Τα λέμε αυτές τις τελευταίες μέρες. Λέγαμε για τα έργα που υπάρχουν στο μυαλό των κυβερνώντων, όπως για παράδειγμα το δρόμο αυτό με Νόφιτα Ελευσίνα, ο οποίος μπορεί να προκηρυχθεί ας πούμε το 2028. Ένα άλλο έργο όμως, το οποίο έτσι είναι πολύ πολύ συζητημένο και πάντα πέφτει στο τραπέζι τέτοιες μέρες, αρχές Σεπτεμβρίου κτλ., πώς να γίνει αποσυμφόρηση της κίνησης, είναι η μεγάλη σύραγγα της Ηλιούπολης. Το μεγάλο τούνελ της Αθήνας, όπως θα λέγεται. Ένας δρόμος ο οποίος κατά κύριο λόγο θα είναι σύραγγα, θα είναι περίπου 3 χιλιόμετρα σύραγγα, και προβλέπει αυτό το έργο τη σύνδεση της δυτικής περιφερειακής Ημιτού με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, αλλά και τη βελτίωση της σύνδεσης από την πλευρά της λεωφόρου Κατεχάκη προς τη Βουλιαγμένης. Δηλαδή θα μπαίνουμε σε μια σύραγγα, θα παρακάμπτουμε την Ηλιούπολη και θα βγαίνουμε στη Βουλιαγμένη. Βέβαια, κατασκευαστικά θα πρέπει και η Βουλιαγμένη να είναι έτοιμη. Να είναι έτοιμη να υποδεχθεί τον όγκο των αυτοκινήτων. Όλο αυτό το πράγμα. Ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Και μάλιστα αυτό που σκέφτεται τώρα, επειδή τα χρήματα δεν μπορούν να βρεθούν έτσι από το κράτος, να υπάρχει μια σύμβαση παραχώρησης, που αυτό που σημαίνει ότι θα έχει κάποια διόδια αυτό, ναι, για να μπορέσει να κάνει αυτή την. Αλλά αυτό που ξέρουν, θα έχει 3 χιλιόμετρα μήκος και η διαδρομή θα περιοριστεί σε περίπου 10 λεπτά. Για να πας από την Κατεχάκη στη Βουλιαγμένη, ένα περίπου των 30-40 ή και μια ώρα, ειδικά τον καιρό, τις ώρες που πίζει εκεί η Κατεχάκη που λέμε και ο Καρέας που λέμε, αυτό θα πηγαίνει σε σφαίρα κατευθείαν στη Βουλιαγμένη σε περίπου 10 λεπτά. Συμφέρει πολύ τον Καρέα, την Ηλιούπολη, τα νότια προάστια, το ελληνικό βέβαια. Για να πούμε και ένα χρόνο, οπότε υπολογίζουν ας πούμε αισιόδοξα ότι προς το τέλος δεκαετίας θα είναι έτοιμο αυτό.
1: Αυτής δεκαετίας,
0: Αυτής, ναι, 29. 29. Έχουμε 26, 3 χρόνια. Εντάξει.
1: Κοντά ακούγεται. Πολύ κοντά ακούγεται σε σχέση με τα έργα που έχουμε δει.
0: Κοντά ακούγεται.
1: Πολύ. Τι ναι, σωστά. Θυμάται ο Κώστας εδώ πέρα το έργο στην παλιά. Πώς το λέει, στην παλιά Ποσειδώνος που θα ήταν για ένα μήνα και κράτησε ένα χρόνο και ένα μήνα.
0: Το αυτοκινητόδρομο σε Ελευσίνα Νόφιτα είναι 45 χιλιόμετρα.
1: Εντάξει,
0: είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό τώρα, ας πούμε, θα γίνεται παράλληλα, ας πούμε, τα σκάβετε το τούνελ. Α δούμε. Μακάρι να γίνει.
1: Εδώ είμαστε και πρώτα θέλω. Δείχνει ότι θα το προλάβουμε.
0: Εμείς όχι, δεν λέμε πάντως.

0: σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Αυτή την Παρασκευή, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Στάσου πλάι μου». Μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης βασισμένη στο κλασικό μυθιστόρημα του Στίβεν Κίνγκ. Το καλοκαιρινό θερινό σινεμά γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστό, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις για όλη την οικογένεια. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους εμπνευσμένους από τη θάλασσα, στο lounge του φυσικό αέριο, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έλα από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Τέλος, δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις lifesaver. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Νέα Μάκρη και συγκεκριμένα στην αίθουσα Θάλπος, το All in Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody Choose Life, με την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Αγίου Σάββας. Μια αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου, γιατί με μια τόσο μικρή πράξη προσφοράς μπορούμε να σώσουμε μια ζωή. Μπες στο allwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Hey guys, I am Pavlov Stelar and you are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Ρίν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συχνότητα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live.

0: 8 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, Peppers. Ο Θοδωρής Μαμακάρης και ο Τάκης Γερόζος εδώ πάλι στην πρώτη εβδομάδα της νέας σεζόν. Στο πρωινό Pepper 96,6, να ξέρετε. Οι καινούργοι κάθε μέρα 6 με 10 εδώ θα τα λέμε το πρωί. Οι παλιοί το ξέρετε, αλλά σας το υπενθυμίζουμε ξανά.
1: Καλημέρα και στη Τζοάννα που λέει να είμαστε καλά. Μεγαλώνουμε μαζί. Τζοάννα Βαγγέλη Έλλη. Και λέγεται το τραγούδι γιατί Nothing Compares to You. Εντάξει, τραγουδάρα, τραγουδάρα.
0: Εντάξει, ναι, τραγουδάρα. Ναι. Ωραίο που μεγαλώνουμε μαζί, ναι. Η Τζοάννα, ναι, πραγματικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πίστεψε μας, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Σήμερα λοιπόν είναι 2 Σεπτεμβρίου. Στα μουσικά έχουμε δύο πολύ σπουδαίες και ιστορικές κυκλοφορίες και μία σπουδαία και ιστορική συναυλία. Με διαφορά τριών ετών, 1965 και 1968, οι Men Doors το 65 κυκλοφορούν, ηχογραφούν τα πρώτα τους τραγούδια 6, μεταξύ των οποίων το Hello I Love You και το Summer Almost Gone. 6 καινούρια τραγούδια, ηχογραφεί ένα καινούριο συγκρότημα που λέγεται Doors. 3 χρόνια μετά, ο Jimi Hendrix ηχογραφεί, αποφασίζει και ηχογραφεί τη διασκευή του Bob Dylan All Along Watchtower, όπου ο γκρινιάρης Bob Dylan είπε ότι το έκανε συγκλονιστικό το τραγούδι μου. Για πρώτη φορά στη ζωή του, με συγκλώνησε λέει που το άκουσα.
1: Έχει εντάξει, Jimi Hendrix ήταν αυτός.
0: Έλατε. Έχει τέτοιο ταλέντο λέει αυτός ο άνθρωπος που μπορούσε να βρει μέσα στο τραγούδι πράγματα να τα αναπτύξει που άλλοι άνθρωποι δεν θα το σκεφτόμασταν ποτέ. Ενώ αρκετά χρόνια μετά, 20 χρόνια δηλαδή μετά το 68, 1988 ξεκινάει από το στάδιο Wembley του Λονδίνου η μεγάλη συναυλία Human Rights Now, που είχαμε την τύχη μερικούς μήνες αργότερα, 3 Οκτώβριου του 88, να τη ζήσουμε και στην Αθήνα. Μιλάμε για καλλιτέχνες όπως Peter Gabriel, Tracy Chapman, Bruce Springsteen, Sting, Yusun Dur, οι οποίοι κάλυψαν 20 συναυλίες σε 5 πύρους, ήταν η διεθνής αμνηστία.
1: Σηκωστάσου για τα δικαιώματά σου. Ναι,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Κλασική. Από τις πιο ωραίες συναυλίες που έχω πάει ποτέ.
0: Από τις πιο ωραίες συναυλίες, πραγματικά. Είχε και το τύπο ότι σε κάθε χώρα που ερχόταν έπαιρναν έναν σπουδαίο καλλιτέχνη της χώρας. Δεν το είχαν επιλέξει τον Ταλάρα. Και τραγούδησαν όλοι μαζί το Σηκωστάσι για τα δικαιώματά σου. Γιατί το λέγανε στη γλώσσα κάθε χώρα. Όποιος είχε την τύχη το 88 να τη δει, πραγματικά είναι μια αξέχαστη συναυλία.
1: Και ήταν φοβερή η σκηνή με τον Bruce Springsteen στο τέλος της δικής του εμφάνισης που ανέβασε την κοπέλα πάνω στη σκηνή. Ήταν δηλαδή τρομερή. Τόσο μεγάλα ονόματα μαζί δεν είχαν έρθει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Ποτέ.
1: Μαζί μιλάμε.
0: Ναι. Και σκέφτεται ότι τον Bruce Springsteen ακόμα δεν τον έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι, Springsteen.
0: Ακόμα δεν τον έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα.
1: Springsteen, Sting, Gabriel δηλαδή.
0: Ναι,
1: και Tracy Chapman τότε βέβαια.
0: Τρομερό.
1: Εκείνη την εποχή, δεκαετία του 80, ήταν τρομερή Tracy Chapman.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6. Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκανα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Είμαστε 24 λεπτά μετά τις 8, είναι το πρωινό. Πέπερ είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, μια χρονιά η οποία χαρακτηρίζεται ως χρονιά της Οδύσσιας, χρονιά του Ομήρου, λόγω της ταινίας του Νόλαν. Ο Νόλαν έχει πει ότι η μετάφραση της Έμιλι Γουίλσον ήταν η σημαντική πηγή έμπνευσης για τη δική του κινηματογραφική Οδύσσια. Δεν έκανε την ταινία βασισμένη στη μετάφραση της Γουίλσον, όμως δέχτηκε αυτή τη μετάφραση ως ένα ερμηνευτικό φακό. Μάλιστα, η πρώτη φράση της Γουίλσον είναι το «Tell me about a complicated man» και το χρησιμοποιεί αυτό και στην ταινία ο Νόλαν. Η Γουίλσον λοιπόν.
1: Την έχεις τελικά την ταινία, ε?
0: Όχι, την έχω δει.
1: Α, την έχεις δει ακόμα.
0: Η Έμιλι Γουίλσον λοιπόν έκανε αυτή τη μετάφραση της Οδύσσιας το 2017. Είναι μια μετάφραση που για όσους την έχουν διαβάσει, δεν είναι κατά λέξη μετάφραση του Ομήρου, είναι ερμηνεία κυρίως της Οδύσσιας. Δήλωσε λοιπόν η Έμιλι Γουίλσον ότι ξαναμεταφράζει την Οδύσσια από την αρχή. Μια προσέγγιση που είναι πιο κοντά στη μετάφραση της δικής της της Ιλιάδας. Θα έχει πιο πολλούς στίχους από το πρωτότυπο, με διαφορετικό μήκος στους στίχους και διαφορετικό βηματισμό. Έτσι δήλωσε στο New York Times σε μια συνέντευξη που έδωσε. Όταν τη ρώτησαν για τον Νόλαν, είπε ότι δεν ενθουσιάστηκε καθόλου από την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Είπε ότι το σενάριο ήταν άθλια γραμμένο και ότι οι χαρακτήρες δεν είχαν κίνητρα και ότι έλειπαν οι ερωτικές σκηνές από την. Μπορεί να γίνει director's cut μετά και να δούμε, και τις γυμνές σκηνές. Και βέβαια το χαρακτηριστικό που είναι, επειδή είναι πολύ συζητημένη η μετάφραση της Οδύσσιας, είναι ότι έχει απαλύνει τους χαρακτηρισμούς κατά των γυναικών που εμφανίζονται στο μυρικό έπος και έχει διάφορους έτσι. Ξεχωρίζουν οι σχέσεις εξουσίας στο κείμενο της Γουίλσον, που κάνει μια ερμηνεία παραπάνω από τις άλλες.
1: Το βλέπει διαφορετικά, ναι, δικαίωμα.
0: Από τις άλλες μεταφράσεις που έχουμε δει. Ερμηνεύει, ας πούμε, αντί να κατά γράμμα. Πάντως, για να πούμε ότι όταν βγήκε η Οδύσσια, η ταινία, αυξήθηκαν κατά 1400% οι πωλήσεις της Οδύσσιας της Γουίλσον. Δηλαδή 14 φορές παραπάνω πουλήθηκαν.
1: Ναι.
0: Και στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όπως και στην Ελλάδα.
1: Και βγήκαν και πολλά. Οι εκδόσεις Κάκτος μας έστειλε, τους ευχαριστούμε κιόλας, μας έστειλαν χθες από ένα βιβλίο, ας πούμε, της Οδύσσιας και μετάφρασης. Και πραγματικά και καλά κάνουν, γιατί είναι ωραία να τη διαβάσει την Οδύσσια. Κακά τα ψέματα.
0: Και είναι καλό το ότι ξέρεις, το ένα βοηθάει το άλλο. Έτσι, δηλαδή ο κινηματογράφος βοηθάει το βιβλίο. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Είμαστε λοιπόν 26 λεπτά μετά τις 8, να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα. Λοιπόν, όσο μεγαλώνουμε, μπορεί να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρνει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και το καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.

Και τι σχεδιάζουμε λοιπόν, Peppers, κάθε χρόνο μετά το καλοκαίρι, τις επόμενες διακοπές μας, το επόμενο break που θα είναι στα Χριστούγεννα. Christmas in Vienna λένε πάντα, συνδυάζονται πολύ τα Χριστούγεννα στη Βιέννη. Ο Δεκέμβρης είναι φανταστικός μήνας, είτε είναι Χριστούγεννα είτε είναι άλλες μέρες για διακοπές, και η Βιέννη ταιριάζει πάρα πολύ στο Δεκέμβρη. Τι άλλο ταιριάζει στη Βιέννη και στο Δεκέμβρη? Power of Stellar, παρακαλώ πολύ, και ένα Pepper Experience έρχεται εδώ στο Pepper 96,6, το οποίο είναι καταπληκτικό. Γιατί είναι 5 μέρες για 2 άτομα, με την υπογραφή φυσικά του Βλασόπουλου Travel, σε ένα φοβερό ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε στο Vienna City Hall τον Power of Stellar. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα, εισιτήρια για την συναυλία, meet and greet με τον Power of Stellar και φυσικά Vienna City Card 72 ωρών για 2 άτομα. Ιδανική επιλογή λοιπόν για βόλτα στη Βιέννη και φυσικά μονοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. Τι άλλο θέλετε? Μόνο να τα πούμε αυτά, έχουμε πάρει 2 λεπτά και σας λέω τι θα δείτε και τι θα χαρείτε. Για να τα χαρείτε λοιπόν όλα αυτά, τι κάνετε? Ακούτε καθημερινά, Δευτέρα με Κυριακή, και στις ώρες 6 το πρωί, 8, 10, 12, Νταν μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα, το Pepper 96,6. Εκεί θα ακούτε την Ελένη Κολοκοτρώνη που θα πει το Pepper Password. Με το που θα το ακούσετε, μπαίνετε στο Pepper 966.gr στο site μας, συμπληρώνετε τις φόρμες συμμετοχής, γράφετε το Pepper Password και περιμένετε την Παρασκευή 18/9, δηλαδή σε 16 μέρες από τώρα, 18 Σεπτέμβρη, εδώ το πρωινό Pepper, το Θοδωρή και εμένα, να κάνουμε την κλήρωση και να ανακοινώσουμε τον νικητή.

0: Λοιπόν, πρωινό Πέπερ, 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Αν είστε στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά εκεί, Ερμού 9 και Βουλής, εκεί στη γωνία, γύρω στις 6 το απόγευμα, νομίζω ότι θα κάνετε πάρα πολύ καλά. Δεν λέμε γιατί. Λέω τώρα.
1: Καλά θα
0: αν περνάτε από εκεί και τα λοιπά και αυτά, εκεί 6 ώρα, καλά θα κάνετε. Καλά θα κάνετε. Δεν λέμε γιατί. Δεν λέω.
1: Και αν δεν περνάτε, να περάσετε.
0: Θα σας πούμε αύριο. Λοιπόν, θα σας πούμε αύριο, μάλλον θα πούμε τι έγινε.
1: Πώς ήταν.
0: Αλλά τώρα δεν λέμε, γιατί είναι εκπλήξεις, ρε παιδί, με την έγκαιρες εκπλήξεις. Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ για τον Καραλή, ο κολλητός του, ο Μίλτος ο Τεντόγλου, ο οποίος πέρασε μια πολύ πολύ πολύ μικρή κρίση στις επιδόσεις του. Λογικό είναι για τόσο μεγάλους αθλητές. Έχει επιστρέψει στις μεγάλες επιδόσεις, έχει επιστρέψει στα μετάλλια. Διάβασε ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα που το έκανε Σπυριδούλα Σπανέα και θύμισε τη δήλωση που είχε κάνει ο Μάικλ Πάουελ. Ο Μάικλ Πάουελ έχει το παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος, το οποίο είναι, προσέξτε, από το 1991. 35 χρόνια, το παγκόσμιο ρεκόρ που είναι 8,95. Το έκανε ο Μάικλ Πάουελ τότε στο Τόκιο. Έχει μείνει στοιχειωμένο. Έχει πει λοιπόν, τότε ήταν αγέννητος ο Μίλτος Τεντόγλου. Έχει πει, γεννήθηκε 7 χρόνια αργότερα, το 1998. Έχει πει λοιπόν ο Μάικλ Πάουελ ότι το παγκόσμιο ρεκόρ του κινδυνεύει να το ξεπεράσει και να το κατακτήσει ο Τεντόγλου. Δηλαδή, κινδυνεύει το ρεκόρ του.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει, τον είχαν ρωτήσει, ρε παιδί μου, αν κάποιο λέει, ο Τεντόγλου μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Για την εκρηκτική άνοδο που έχει και τα λοιπά και τις επιδόσεις που κάνει. Γενικά, το μήκος είναι ένα αγώνισμα το οποίο έχει στοιχειωμένα ρεκόρ. Το προηγούμενο ήταν του Μπομπίμον, 8,90. Ναι. Νομίζω από το 68, κάπου εκεί ήταν. Μένει πολλά χρόνια το ρεκόρ, τώρα είναι 35. Σκέψε το σπάσει ο Τεντόγλου.
1: Είναι 35. 35 χρόνια.
0: 35 χρόνια.
1: 35 ναι. χρόνια
0: 866 έχει φτάσει.
1: Ναι.
0: 866
1: κοίτα,
0: έχει φτάσει.
1: Τεντόγλου και Καραλής έχουν αυτήν. Πέρα από το πάθος που μας έχει πιάσει εμάς ως οπαδούς, ας πούμε. Βλέπεις ότι
0: Έλληνες,
1: έχουν.
0: Δεν είναι ως οπαδοί, ως Έλληνες.
1: Ναι. Βλέπεις ότι, ρε παιδί μου, το παλεύουν γιατί έχουν μία. Πώς το λένε. Μπαίνουν με έναν άλλον αέρα μέσα. Αυτό το αθλητικό πνεύμα, αυτό το αθλητικό.
0: Το θέμα να έχεις και
1: αθλητικό.
0: Σωστό. Το θέμα να έχεις βέβαια και την ικανότητα να το κάνεις.
1: Δηλαδή,
0: μπορεί να έχεις, ας πούμε, το πάθος, αλλά μην έχεις την ικανότητα.
1: Φυσικά, ναι.
0: Και ο Καραλής έχει την ικανότητα και νομίζω και τη δυνατότητα να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά πιστεύω και ο Τεντόγλου.
1: Αυτά τα παιδιά, ναι.
0: Το 66.
1: Καλά, Τεντόγλου.
0: Τα 29 πόντι που λέμε παραπάνω.
1: Ναι. Καλά, του Τεντόγλου βέβαια έγραψε και το βιντεάκι το καλοκαίρι που ξέχασε το μετάλλιο. Που είχε πάρει το μετάλλιο και ξέχασε που είναι. Αυτό το παιδί, κάθε βίντεο του είναι viral χωρίς να το καταλαβαίνει.
0: Πάντως μου το αγαπημένο του όταν ξέρει είναι κάνει ελευθερό, ήταν παίζει μπουζούκι.
1: Ναι.
0: Το αρέσει πάρα πολύ το μπουζούκι, και ήταν Nintendo.

0: τυχερό μαστέρι του Κωνσταντίνου Βίτα εδώ από τον Ορέστη Χαλκιά, αλλά και από τον Θοδωρή Βουτζικάκη που μας είχε χαρίσει μια καταπληκτική και εκτέλεση και συνέντευξη στο Ένας και Ένας που κάναμε εδώ με τον Θοδωρή. Όποιος και να το τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, είναι τόσο εν τη γενέση του, τόσο φανταστικό τραγούδι, που πραγματικά κάθε εκτέλεση είναι καταπληκτική. Εδώ λοιπόν από τον Ορέστη Χαλκιά, μόνο στον Πέπερ 96,6, είμαστε λίγο πριν τις 9 και να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα λοιπόν. Αλλά έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίσεις, θα θες να φιλήσεις τον τελειωερά από τη χαρά σου. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παρήγγειλε Box στο delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Και αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το φυσικό ρε Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικό αέριο για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμνηση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά, το φυσικό αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο-ελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
2: Hey guys, I am Pavlov Stelar and you are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
3: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg

0: Και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Μπείτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo. 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
11: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
12: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
11: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση τιμή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars. Με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: Λοιπόν, εδώ πέρα παρέα με τα αγαπημένα αγόρια, Σιβερτχόγεμ δηλαδή, και τα δικά μας εδώ τα αγόρια, Θεωρής Μαμακάρης και Κώστας εδώ πέρα Μαραγκάκης, το τρίο εδώ πέρα, το τρίο πρωινό του B96,6. Είμαστε λοιπόν 6 με 10 κάθε μέρα μαζί. Εδώ η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 9 και έχουμε νικητή. Χτεσινό, δηλαδή χτες, πώς το λένε, βγήκε η είδηση. Αυτός το είχε κάνει νομίζω μέσα στον Αύγουστο, δεν θυμάμαι πότε. Έχουμε νικητή Στόκερ. Νικητή Στόκερ, ο οποίος κυνήγησε κάποιον που ήθελε, που τον θαύμαζε και ήθελε να φτάσει κοντά του, πολύ κοντά του. Έφτασε αυτός ο άνθρωπος μια φορά κοντά του όταν έπαιζε τένις. Μιλάμε λοιπόν για τον Πίτερ Στόκι. Έχει,
1: ναι,
0: όνομα,
1: στόκι.
0: Έχει όνομα το οποίο, ναι, έχει γεννηθεί και λες τι θα κάνω στη ζωή μου, θα είμαι Στόκερ.
1: Είναι σαν να σε λένε ψέκι.
0: Ναι, κανονικά, ναι, κανονικά. Ο οποίος κυνηγούσε τον Ναδάλ. Ήθελε να γνωρίσει τον Ναδάλ από κοντά. Είχε προηγηθεί μια συνάντηση, αλλά αυτή φαίνεται δεν του έφτασε. Όταν τον ζήτησε, τον βρήκε μέσα σε έναν αγώνα. Τον είχε λοιπόν πάει εκεί στο Rafael Nadal Academy, παρακολούθησε έναν αγώνα και τον γνώρισε ο κύριος Στόκι με την οικογένειά του. Γνώρισαν τον Ναδάλ. Είπαν από εδώ εκεί, γεια, χαίρο πολύ, μάλλον ευχαριστώ. Έλα μου όμως που είναι, όταν είναι αχάριστο ο Στόκι, δεν τον έφτασε και ήθελε να πάει σπίτι του. Έψαχνε λοιπόν, έψαχνε. Πάει και το βρίσκει το σπίτι του. Πάει, βρίσκει το σπίτι, χτυπάει το κουδούνι και ανοίγει ο Ναδάλ. Και του βλέπει μπροστά.
1: Καλά, ο Ναδάλ, ποιο άνοιξε, άλλο.
0: Μπορεί να έχει, ρε παιδί μου.
1: Ο Τσιτσιπάς θα ανοίξει.
0: Η γυναίκα του, το παιδί του. Όχι, ρε παιδί μου.
1: Σπίτι να ανοίξει ο Τσιτσιπάς.
0: Ναι, ο Τεντόγλου.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε εδώ πέρα.
0: Οχ,
1: πότε έγινε αυτό.
0: Όχι, έγινε εδώ, ήταν αυτό.
1: Γιατί είχε αποσυρθεί ο Ναδάλ.
0: Και τι έγινε, ο Ναδάλ είναι Ναδάλ όμως.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το ανοίξα που λες για τον αγώνα.
0: Δεν ήταν σε αγώνα, στο Ράφα Ναντάλ Ακάντεμι, στην Ακαδημία. Που πηγαίνει κάθε μέρα, είναι η δουλειά του εκεί πέρα, κατάλαβες. Πήγε και τον είδε, αλλά δεν του φτάνε. Μετά πήγε και στο σπίτι. Το βρίσκει λοιπόν, ανοίγει ο Ναδάλ. Φρικάρει ο Ναδάλ που του βλέπει όλου, αλλά τι να κάνει τώρα, δηλαδή, να του κλείσει την πόρτα. Λέει, γεια σα, τι κάνετε. Ναι, θέλουμε να σε γνωρίσουμε, θέλουμε να βγούμε μια φωτογραφία. Εντάξει, λέει, βγείτε μια φωτογραφία. Καημένο στον Ναδάλ, βγήκε και φωτογραφία μαζί του. Βγήκε και φωτογραφία μαζί του, κυκλοφόρησαν φωτογραφίε, καταλαβαίνετε μετά.
1: Όχι, ξέρεις, όχι, ήθελα να του πει, θέλω να μα βγάλει μια φωτογραφία και του έβγαλε ο Ναδάλ φωτογραφία. Αυτού. Χωρί να φαίνεται ο Ναδάλ.
0: Και πήρε το κινητό και το κλείσε και την πόρτα. Μετά καταλαβαίνετε λοιπόν. Λοιπόν, υπάρχει η θεία δικαιοσύνη όπου ο τύπος, ο κύριος Στόκι, το ανέβασε αυτό πάνω και λέει: να, με χαρά, το τι άκουσε, βρε ηλίθιο, του λέγανε. Α του ανθρώπου
1: στην
0: ησυχία. Μια φορά
1: το κάνει, το κάνει πολλές φορές.
0: Δύο το κάνει αυτό.
1: Δύο, εντάξει, δεν είναι. Η Στόκερ είναι Στόκερ δυνατή με πτυχία. Δηλαδή, το έχει δει το ταρανδάκι, το έχει δει.
0: Κοιτάξτε να δει.
1: Τι σημαίνει Στόκερ.
0: Ναι, ναι, ναι, κοιτάξτε να δει. Ο Στόκερ που έχει το πτυχίο κτλ. Παλεύει πάρα πολύ καιρό μέχρι να φτάσει στο στόχο.
1: Δύο φορές πήγε. Ναι,
0: αυτό τον έφτασε με τη μία, δεν χρειαζόταν.
1: Ναι, εντάξει, σπίτι του πήγε.
0: Εκτός τώρα, αν μια φορά τη βδομάδα πηγαίνει και έκανε να δάλε, εμείς είμαστε. Ήρθαμε για τη φωτογραφία του Φλεβάρι.
1: Την τυπώσαμε και τέτοια, ναι.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience. Pepper 96 και 6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο,
4: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο,
4: μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν, η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν, εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγγα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γνωρίζετε ποιο...

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Add some pepper to your life.
3: Pepper.
2: 96 και 6.

0: Έτσι, next summer. Τώρα το summer, το επόμενο καλοκαίρι ξεκινάει. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι, αλλά λέμε πότε ξεκινάει το επόμενο καλοκαίρι. Ξεκινάει τον Ιούνιο του 2027. Το πότε τελειώνει είναι ένα ζήτημα του καθενός.
1: Λοιπόν, επίσης ο καιρός εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι καλοκαιρινός τουλάχιστον και όλο το Σεπτέμβριο. Τουλάχιστον.
0: Έτσι. Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 9 είναι το πρωινό Πέπερ, είναι ο Ταξιανός και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Τα απόγευμα γύρω στις 6 θα είμαστε εκεί, Ερμού 9 και Βουλής. Ελάτε κι εσείς, δεν θα χάσετε έτσι να κάνετε μια βολτίτσα. Αν είσαι στο κέντρο, έχουμε μια μεγάλη έκπληξη.
1: Και σας το λέμε έκπληξη. Έτσι, δεν χρειάζεται να είσαι στόκερ. Εντάξει, έρχεσαι επίσημα.
0: Χωρίς να είσαι στόκερ.
1: Τι θα δεις, θα δεις και
0: λοιπόν,
1: θα σου αρέσει.
0: Τα σημεία των καιρών, λοιπόν, όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο έχουν αντίκτυπο και στο σινεμά. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με το Φεστιβάλ Βενετίας, το οποίο ξεκινάει σήμερα. Και μάλιστα την Παρασκευή είχε ανακοινωθεί ότι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου της Κριτικής Επιτροπής δεν θα γινόταν για προβλήματα, λέει, επικαλυπτόμενες υποχρεώσεις. Διαμαρτυρήθηκαν δημοσιογράφοι πάρα πολύ. Γίνεται κανονικά η συνέντευξη τύπου σήμερα. Ο λόγος είναι βέβαια ότι φοβούνται όλοι οι υπεύθυνοι τις πιεστικές ερωτήσεις για πολιτική, τον πόλεμο, την τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι τέτοιο πέρα από την Κριτική Επιτροπή, στην οποία πρόεδρος φέτος είναι η Μάγκη Τζίλενχαλ, η ηθοποιός και σκηνοθέτης. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι μόνο στην Κριτική Επιτροπή. Το πρόβλημα είναι και με τα μεγάλα στούντιο του Χόλιγου, τα οποία απέχουν από τη διοργάνωση τα περισσότερα, γιατί θεωρούν επικίνδυνη έκθεση τα φεστιβάλ πριν από την κυκλοφορία των ταινιών, γιατί κάτι μπορεί να γίνει, κάποιες εντάσεις μπορεί να υπάρχουν, το οποίο μπορεί να έχουν επιπτώσεις στις ταινίες. Καλύτερα να είμαστε λίγο απ' έξω παρά να. Πάντως, τα ονόματα μέχρι στιγμής που ξέρουμε ότι θα είναι ο Βέρνερ Χέρτζοκ με ένα τρομερό τίτλο, με ταινία Bucking Fastard. Έτσι λέγεται η ταινία του Βέρνερ Χέρτζοκ.
1: Ωραίο! Εκπληκτική. Ακούγεται δυσλεκτικό, αλλά είναι ωραίο υπονοούμενο.
0: Παιχνίδι, πιο πολύ παιχνίδι, δεν είναι δυσλεκτικό. Παιχνιδάκι είναι, σαν παιχνιδάκι.
1: Ναι, ακούγεται. Ναι. Το ξέρω ότι δεν είναι.
0: Λοιπόν, Μάρτιν Μακδόνα, που έχει κάνει το Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι και τα πνεύματα του Ινίσεριν, με το Wild Horse 9. Και επίσης έχουμε και ελληνικές συμμετοχές.
1: Ωραία ταινία αυτή, Τρεις Πινακίδες.
0: Ναι, και το Ινίσεριν, πάρα πολύ.
1: Φανταστικές ταινίες.
0: Και τα δύο ήταν τρομερές ταινίες. Και έχουμε και ελληνικό ενδιαφέρον την Ζακλίν Λέτζου με την ταινία Μια Μέρα στη Ζωή της. Και το Σταύρο Μαρκουλάκη με τον Τροπικό του Θρυνούντος Γκέκο. Είναι δύο ταινίες.
1: Ποιο είναι ο Σταύρο Μαρκουλάκη, δεν το ξέρω.
0: Γιατί του ξέρουμε όλου του Έλληνε σκηνοθέτε.
1: Επειδή ακούω Μαρκουλάκη. Επειδή ακούω Μαρκουλάκη, λέω πω είναι τη οικογένεια και έχει φλέβα κινηματογραφική.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλου και στο φεστιβάλ.

0: Σε 2-3 μέρες από σήμερα, σε 3 για την ακρίβεια, 5 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε την επέτειο, τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Freddie Mercury, 5 Σεπτεμβρίου του 1946. Όπως καταλαβαίνετε, εκθέσεις, παραεκθέσεις, στίχοι, χειρόγραφα κτλ. Ξεκινάει μια έκθεση 24 Οκτωβρίου στο V&A Kensington, στο South Kensington, στο V&A την έκθεση. Είναι μια δωρεάν διαδρομή. Ο τίτλος λέγεται Freddie Mercury Splendid Things. Έχει ρούχα, έχει πολύ εμβληματικά που λέμε, έχει γίνει και αυτή η λέξη εμβληματικό, έχει γίνει στην καθομιλουμένη μας. Έχει ρούχα τα οποία τα έχουμε δει από βίντεο κλιπ, από συναυλίες, αλλά και εξώφυλλα. Δηλαδή ρούχα που θα τα αναγνωρίσει. Έχει το μανδύα του, έχει το στέμμα του, έχει το φανελάκι που φόραγε στο Live Aid, έχει
1: το
0: σκύπτρο, έχει το παντελόνι του, το δερμάτινο. Δηλαδή πράγματα τα οποία με το που θα δει, θα θυμηθεί αμέσως πού τα έχει δει.
1: Αυτό είναι εγκεκριμένο από την ταινία. Ξέρεις, υπάρχει η πλευρά, ας πούμε, του Μέι και υπάρχει η πλευρά της φίλης του.
0: Θα σου πω και για τη Μέρη.
1: Της φίλης του, η οποία, ας πούμε...
0: Θα σου πω και για τη Μέρη τι έχει κάνει.
1: Όχι, του Brian May.
0: Α, τον
1: Brian May, ναι.
0: Α,
1: ναι.
0: Τον φίλων του, λες.
1: Τον φίλων του, Brian May, ας πούμε, και...
0: Ναι. Αυτή είναι η έκθεση η οποία θα ξεκινήσει 24 Οκτώβρη και θα τελειώσει 17 Ιανουαρίου του 27 και είναι στο V&A South Kensington. Είναι κανονικά εγκεκριμένη. Η δε φίλη του, λοιπόν, η Μέρη, έχει ένα καινούργιο βιβλίο. Εντάξει, η Μέρη, η οποία ήταν η Μέρη Όστιν.
1: Από τη...
0: Ναι.
1: Πολύ, μπορείς να πεις.
0: Η Μέρη Όστιν, λοιπόν, έχει ένα καινούργιο βιβλίο, το οποίο λέγεται Freddie Mercury A Life in Lyrics. Έχει πολλά στίχους, έχει χειρόγραφα, έχει αυτό. Και φυσικά με αφορμή αυτό το βιβλίο και τα χειρόγραφα που έχει βρει από το Freddie Mercury, έδωσε μια συνέντευξη στο Guardian. Είπε πάλι τα γνωστά, πώς το γνώρισε.
1: Από τις έχει χαρίσει διάφορα.
0: Τη μισή του περιουσία. Και εναντιώθηκαν οι άλλοι παρέα.
1: Γι' αυτό το λέω. Συγκεκριμένοι, ας πούμε. Γι' αυτό το ρώτησα.
0: Λέει πολλά μέσα σε αυτήν τη συνέντευξη. Μιλάει και για το δίλημα, πώς αισθάνθηκε όταν της είπε ο Freddie Mercury ότι η μισή περιουσία μου θέλω να είναι δική σου. Αυτή λέει, σύμφωνα με τα δικά της λεγόμενα, αρνήθηκε, δεν μπορούσε, λέει, να πάρω όλα αυτά που μου έδινε ο Mercury. Αλλά ο Mercury της είχε πει ότι κοίταξε να δεις, αν παντρευόμασταν, αυτά σε σένα θα ανήκανε. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε παντρευτεί, δεν παντρευτήκαμε, άρα θέλω να τα πάρεις. Και έτσι τα πήρε. Βέβαια το 23 τα πούλησε όλα. Και έτσι έγινε η κόντρα με την άλλη παρέα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, όλα αυτά κυκλοφορούν. Μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δημοσιογραφικά κοιτάς και τις δύο πλευρές, διαβάζεις, κρίνεις, τι σε βολεύει να πιστέψεις.

0: Καλημέρα μας στον Απόστολο Μαγκυριάδη που μου στείλει μήνυμα, μας ακούει και λέει ότι θα πάει στην έκθεση αυτή στο Λονδίνο γιατί έχει και κάρτα ΣΥΕΑ. Δέχεται και ταυτότητα ΣΥΕΑ η έκθεση.
1: Λοιπόν, κάποια μουσεία στο εσωτερικό δέχονται.
0: Ναι, μπορεί να δέχεται, όντως.
1: Δέχονται κάτω.
0: Λοιπόν, 15 λεπτά πριν από τις 10, όσοι ασχολούνται με το αυτοκίνητο θα ξέρουν ότι ένα ίσως το χειρότερο αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε ποτέ είναι το Trabant. Το Trabant ήταν από την Ανατολική Γερμανία με δίχρονο κινητήρα.
1: Από τι ήταν αυτό.
0: Ήταν ένα αυτοκίνητο του καθεστώτος, των σκληρών κομμουνιστικών καθεστώτων Ulbricht και σε συνέχεια του Honecker που κατέρευσε και η βιομηχανία τότε το 1989. Είχαν πουλήσει όμως 3 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Το χαρακτηριστικό με το αυτοκίνητο αυτό ήταν ότι είχε μεγάλο χρόνο αναμονής στην παραγγελία. Ήταν περίπου 12 με 13 χρόνια. Δηλαδή, γεννιόταν το παιδί και το έκανε στην παραγγελία για να το πάρει όταν μεγαλώσει.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Με μέγιστο ρεκόρ. Μέγιστο ρεκόρ τα 17. Και το έκανε αυτό η κρατική αυτοκινητομηχανία για να μην καλομαθαίνουν οι πολίτες. Ναι. Ότι σιγά θέλετε αυτοκίνητο αμέσως. Το χαρακτηριστικό του αυτοκίνητου αυτού ήταν ότι δεν είχε δείκτη καυσίμου, δεν είχε στροφόμετρο, δεν είχε βασικές φωτεινές ενδείξεις στο ταμπλό.
1: Και λάστιχα, δεν είχε λάστιχα.
0: Και δεν είχε εξωτερική τάπα για τον ανεφοδιασμό. Δηλαδή, σταμάταγες για βενζίνη, άνοιγε τον κινητήρα, έβασε τη βενζίνη και τον έκλεινε.
1: Στουπί.
0: Και έφευγε.
1: Στουπί, το λέω για να κλείνω.
0: Το λέω αυτό γιατί. Είδα ένα το καλοκαίρι, είδα ένα post ενός σχεδιαστή που έλεγε ότι ετοιμάζουν ηλεκτρικό Trabant, έτσι ώστε δεν χρειάζεται ούτε τάπα, ούτε ενδείξεις βενζίνης, ούτε τίποτα. Έχει μόνο την οθόνη, την οθονίτσα. Μια χαρά.
1: Δεν θα έχει ούτε παροχή. Θα ενώνει καλώδιο μέσα του κλέφτε.
0: Ότι είναι ειδικά. Σίγουρα θα έχει και λάστα και τα λοιπά. Καλή επιτυχία αν το καταφέρουν. Καλή επιτυχία.

0: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολο, όμως το Box καταφέραμε να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους εκπτώσεις προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας από το φαγητό και το καφέ μέχρι σούπερ μάρκετ φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγεις πάντα κερδισμένος. Box.
1: Και λίγο καλοκαίρι ακόμα με θερινό σινεμά κατά από τα αστέρια. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Park Yosemite Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαεριοράδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Αυτός που σας περιμένω όμως σίγουρα είναι ο Πέμπερ 96,6 απόψε στις 6 το απόγευμα, Ερμού 9 και Βουλής. Τι θα κάνουμε, τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε, πώς θα περάσουμε, θα δείτε, ελάτε από κοντά και θα το ζήσουμε παρέα. Λοιπόν, φεύγουμε, έρχεται η Ελένη, είναι ήδη εδώ δηλαδή. Η Ελένη για το επόμενο 2 και μισά αύριο πρωί-πρωί εδώ στον Πέμπερ 96,6 στις 6 ακριβώς. Καλή σας μέρα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε, γεια σας.
2: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
3: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
4: Pepper 966.
5: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
7: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
6: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: σε θα το ζήσουμε φάση δίδυ.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
3: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ήχος. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Λοιπόν, καλημέρα. 13 λεπτά μετά τις 10. Pepper 96 και 6, Τετάρτη. Τετάρτη, γιατί όχι. 2 Σεπτεμβρίου. Πώς είστε σήμερα? Εντάξει, σου λέει, ακόμα το παλεύουμε. Είμαστε στο στάδιο της προσαρμογής. Η Ελένη Κολοκοτρώνη, ναι. Είμαστε ακόμα κρυωμένοι. Είναι αυτό το κρύωμα που το κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των διακοπών το αποκτάς πάρα πολύ ύπουλα. Δεν ξέρεις ακριβώς πώς και τι, κλιματισμός, πλοίο, πάρα πολύ πιθανό. Και το φέρνεις μαζί σου στην Αθήνα, όπου τα πηγαίνει πάρα πάρα πολύ καλά και στην Αθήνα. Μαζί σας λοιπόν μέχρι τις 12, μια ζεστή μέρα σήμερα, αρκετά ζεστή. 37 βαθμούς θα φτάσει. Βλέπω εδώ ιστορικά, λέει, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Από το 2008 λέει, είχαμε Σεπτέμβριο να έχουμε 37 βαθμούς. Τι ωραία. Παρασκευή, Σάββατο θα έχουμε απλά πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Και θα λέμε και δόξα τω Θεώ. Ίσως από την άλλη εβδομάδα κάπως καλύτερα τα πράγματα. Καλημέρα σε όλους.

0: Τώρα και να θέλεις να το να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις, να μην θέλεις να μάθεις τέλος πάντων, δεν μπορείς, η επικαιρότητα έχει ξεφύγει και σε κυνηγάει και τρέχει. Δύο μέρες τώρα που γυρίσαμε πραγματικά κάνουμε, δεν θέλουμε να ανοίξουμε, δεν θέλουμε να μάθουμε τίποτα. Απλά η ιστορία της Κυψέλης νομίζω ότι κάθε φορά μαθαίνεις και κάτι χωρίς να το θέλεις κιόλας πολλές φορές, γιατί στη συγκεκριμένη ιστορία πραγματικά οι λεπτομέρειες είναι που μπορεί να σε αρρωστήσουν. Απλά έρχονται, σε βομβαρδίζουν, έτσι μαθαίνεις και λες ότι εντάξει, όποια σειρά και να έβλεπα, επιστημονικής φαντασίας εγώ θα σας πω, Stranger Things, θα μου φαινόταν πραγματικά πιο ρεαλιστική, θα το καταλάβαινα καλύτερα από όλα αυτά που συνέβησαν σε αυτό το σπίτι. Pepper 96.6, Pepper Experience. Παροφστέλλαρ, αυτό θέλω να κρατήσετε. Βιέννη, Δεκέμβριος, 2 άτομα, 5 ημέρες.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Παροφ Στέλλαρ live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 966.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
9: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 966 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει!
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
18: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
19: Add some hooverphonic to your life.

0: Ένας έτσι πάρα πολύ όμορφος άνθρωπος, ωραίος, ήσυχος, έχει σήμερα γενέθλια. Keanu Reeves, δεν τον απασχολεί καθόλου να φαίνεται, δεν τον απασχολεί να μιλάνε γι' αυτόν, να ασχολούνται μαζί του. Δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις. Κάποια στιγμή τον ρώτησαν όλα αυτά τα χρήματα που βγάζει, σε τι τον έχουν βοηθήσει. Και είπε ότι με βοηθάνε στο να είμαι ελεύθερος και να ταξιδεύω πάρα πολύ. Νομίζουμε πως μετά το θέμα της υγείας, ελευθερία και ταξίδια είναι από τις μεγαλύτερες πολυτέλειες, παύλα, ανάγκες που έχουμε. Πέπε 96 και 6 και Keanu Reeves 62 γίνεται σήμερα. Και για τα επόμενα 3 λεπτά στον αέρα του Pepper, το Pepper Experience.
1: Hi, this is Parov Stila and you are listening to Pepper 96.6.

0: Λοιπόν, διαβάζω ότι 27 Οκτωβρίου σε πολύ πολύ πολύ μεγάλη πλατφόρμα θα ξεκινήσει ένα mini ντοκιμαντέρ, παύλα mini σειρά θα είναι, για την ζωή του Μάθιου Πέρι, του Τσάντλερ από τα Φιλαράκια. Ο τίτλος θα είναι The One About Matthew Perry. Η αδελφή του θα το παρουσιάσει, θα ξεκινήσει από την αρχή των Friends και θα συνεχίσει μέχρι και μετά, τα μετέπειτα χρόνια. Στενάχωρο θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και αλήθεια είναι ότι όσες φορές από ό,τι που έφυγε από τη ζωή ο Μάθιου Πέρι έχουμε πετύχει Φιλαράκια, δεν είναι το ίδιο πια. Δηλαδή τα βλέπεις και λες αμέσως κρίμα. Αυτό, η λέξη κρίμα σου έρχεται στο μυαλό. 596 και 6 είναι ένα προθετικό μήνυμα. Να σας πούμε ότι εάν έχεις box, δεν χρειάζεται να ψάχνεις για προσφορές, διότι μπορούμε να συνδυάσουμε πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε μας παραγγελία, φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι και φαρμακείο. Το box πάρα πολύ απλά είναι το delivery που πάντα κερδίζεις και έχει και πάρα πολύ ωραία σποτάκια. Πάμε παρέα μέχρι τις 12. Τώρα μόλις, τώρα σε λίγο μαθαίνουμε, βλέπουμε πώς μπορείς να κερδίσεις ένα Pepper Experience, αν και το ξέρετε.
1: Hey guys, I am Pavlov Stelar and you are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
8: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
17: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
20: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαδάκης.

Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σας και πάλι, Pepper 96.6. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, με 30 βαθμούς αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Λοιπόν, Peppers, τα νέα έχουν ως εξής. Σήμερα Τετάρτη, το λέω πάρα πολύ επίσημα, 2 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 6 το απόγευμα, θα ήταν πάρα πολύ καλό να είστε στο κέντρο Ερμού 9 και Βουλής. Μία έκπληξη από τον Pepper 96.6 για εσάς και μόνο για εσάς. Θα ήταν καλό να μην τη χάσετε, διότι αυτά συμβαίνουν, δεν συμβαίνουν συχνά. Οπότε, επειδή αύριο αν το χάσετε θα μου λέτε γιατί δεν μας είπες κάτι, σας το λέω τώρα. 6 ώρα το απόγευμα, Ερμού 9 και Βουλής. Μία έκπληξη. Η λέξη έκπληξη είναι μικρή για αυτό που θα γίνει για τους Peppers.

0: Όπως και να το ακούσεις, όσο και να το ακούσεις αυτό το τραγούδι, πάντα θα σου αρέσει, πάντα θα σου φτιάχνει τη διάθεση. Pepper 96 και 6. Στην νέη λέει στην Αγγλία, μάλλον ένα στου 20 νέου από 16 έως 21 ετών δηλώνει ότι δεν έχει κανέναν στενό φίλο. Οι ειδικοί το συνδέουν αυτό. Αυτό λέει οφείλεται μάλλον σε ένα συνδυασμό πανδημίας, social και οικονομικής ανασφάλειας. Τώρα εδώ σε εμάς νομίζω ότι οριακά όμως την έχουμε γλιτώσει για την ώρα. Ένα προθετικό μήνυμα, το Box καταφέρνει και μας εκπλήσει συνέχεια, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό λοιπόν, μέχρι και τον καφέ, μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, πάρα πολύ απλά Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Το Δεκέμβριο στη Βιέννη είναι κάτι, οι άνθρωποι ζουν διαφορετικά, καταλαβαίνουν καλύτερα τα Χριστούγεννα. Έχει κρύο, έχει ωραίες αγορές, έχει Power of Stellar που μας περιμένει, σας περιμένει. Βασικά έχει Pepper Experience.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery.

0: Νίκος Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κουέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουσουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Δίν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Η επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπο στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.

Πλησιάζει. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Σίβερτ Χόγεμ και Πέπερ. 96 και 6, στόλι καβιτό. Τίποτα, Πέπερ, δύο εβδομάδες. Κιούτε. Πέπερ 96 και 6, οι χρήστες λέει που χρησιμοποίησαν ChatGPT, έτσι που είχαν συχνή χρήση για ένα συγκεκριμένο διάστημα, παρουσίασαν μια σημαντική δυσκολία στο να ανακαλέσουν περιεχόμενο που μόλις είχαν δημιουργήσει. Τι ωραία πράγματα. Αυτό αφορά όλους μας, έτσι.

0: Οι ταξιδιώτες από Αμερική είναι εκείνοι οι οποίοι αφήνουν τα πιο πολλά χρήματα στη χώρα μας. Ακολουθούν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, τελευταίοι είναι οι Γερμανοί. Εντάξει, μπορεί οι άνθρωποι να μην έχουν. Από την άλλη, παρεμπιπτόντως μάλλον, πάρα πολλοί Ιταλοί φέτος στα νησιά μας. Δηλαδή θυμηθήκαμε καλοκαίρια 90s. Πέπε 96 και 6 είναι προθετικό μήνυμα. Θέλω να σας πω ότι back to the new season σημαίνει back to the Mall Athens. Με περισσότερα από 200 καταστήματα, το The Mall Athens έχει επιλογές για όλους, μαθητές, φοιτητές, βασικά για όλους εμάς που έχουμε επιστρέψει. Μπορείτε να μάθετε περισσότερο στο themallathens.gr. Και όταν έχεις box, δεν χρειάζεται να ψάχνεις, να ανησυχείς για προσφορές, διότι πάρα πολύ απλά συνδυάζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία, φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο. Και καταλαβαίνεις ότι το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Το καινούργιο Pepper Password ακριβώς στις 12 έρχεται. Αμέσως μετά συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη. Peppers, πολλά φιλιά.
1: Hey guys, I am Palov Stelar and you are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Palov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
16: Γιατί σου έλειψε το νησί?
15: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
16: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
15: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
16: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
17: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
18: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
17: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
19: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
17: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
20: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
17: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
21: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
17: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
22: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
17: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
23: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο.

Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι σήμα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Από τις νέες και πολύ ωραίες φωνές της Βραζιλίας, αυτό το 20χρονο κορίτσι Μαρί Φρούς, η οποία έγινε περισσότερο έτσι ευρύτερα γνωστή με το Fighting Bora που μόλις ακούσαμε, από τους Trinix, τους άλλους παραγωγούς της συνεργασία της, και η οποία κυκλοφόρησε μέσα στα τέλη Ιουλίου τον πρώτο της προσωπικό δίσκο, Ό,τι πρέπει για εσάς που θέλετε ακόμα λίγο καλοκαίρι, με σάμπα και μπόσα νόβα και όλο αυτό τον ήχο και την αίσθηση στα αυτιά σας και στην παρέα σας. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, κάπως έτσι ξεκινάμε σήμερα Τετάρτη, 2 Σεπτέμβρη, εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6. Και εδώ ακουστική Cranberries.

0: Η UB40 στον αέρα του Πέπερ 96 και 6. Νωρίτερα ακούσαμε Coldplay και Soul του Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Με το Nova Amor θα έχετε μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης, διότι μπορείτε να εξυπηρετηθείτε σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα εάν θέλετε να μιλήσετε με εκπρόσωπο. Επίσης, αν θέλετε να σας καλέσουν πίσω, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό, και αν χρειάζεστε επίσκεψη τεχνικού, αυτό γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Πάμε στις σχολές Δέλτα. Για εσάς που ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, μπορείτε να επισκεφτείτε τις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια για να ανακαλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσετε από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες www.delta360.gr. Και σε λίγο έρχονται Olivia Dean, Billie Eilish και πολλά ακόμα.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 966.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
7: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.

0: Η Billie Eilish, για την οποία αυτό που διακινείται τους τελευταίους μήνες και το γνωρίζουμε με βεβαιότητα δηλαδή από ό,τι φαίνεται, είναι ότι θα πρωτογνωστήσει στην πρώτη της ταινία, σε μια ταινία για τον γυάλινο κόδωνα, The Bell Jar, που βασίζεται βέβαια σε βιβλίο της Σιλβία Πλάθ. Μαζί της θα παίζει και η Κάρι Μάλιγκαν και αναμένουμε βέβαια να τη δούμε στους κινηματογράφους. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν δύο στον αέρα του Pepper 96 και 6. Περνάμε σε ένα προθετικό μήνυμα για εσένα που αναζητάς την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, μεταξύ των οποίων γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική έως και εφαρμοσμένες τέχνες και αγροτική κατάρτιση. Μπορείς να βρεις όλες τις πληροφορίες και να κλείσεις μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Περισσότερες πληροφορίες στο www.delta360.gr και σε λίγο έρχονται REM, Lord και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
14: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Έτοιμος για το σχολείο?
16: Ναι.
15: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
16: Εντάξει.
15: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
16: Εντάξει.
15: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
16: Εντάξει.
15: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσά. Όχι, πώς το λέτε, σλέι!
16: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε, είμαι εντάξει!
17: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
16: Και είσαι εντάξει!
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
19: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
20: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
18: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
20: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
21: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
22: Στο Smart Park. Για το πιο gaming Back to School Event. PS5 τουρνουά, Racing Simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.

Από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια του Μόμπι, εδώ με τη φωνή της Jennifer Price. Και φυσικά σας έχουμε στείλει και τον έχετε δει live με Pepper Experience στο εξωτερικό. Έχουμε όμως ολόφρεσκο Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε στη Βιέννη να δείτε live Power of Stellar 4 Δεκέμβρη. Θα παίξει στο εντυπωσιακό Vienna City Hall και εκεί θα βρεθείτε παρέα με ένα φίλο ή μια φίλη για 5 ημέρες στη Βιέννη, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς. Για να διεκδικήσετε λοιπόν αυτό το Pepper Experience, θα πρέπει να καταχωρήσετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας. Το ακούτε στον αέρα του Pepper και το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας για να μπείτε αυτομάτως στην κλήρωση. Μαζί μας έχουμε και την Nova, η οποία φέρνει το Connect Day One για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όρη και προϋποθέσεις, nova.gr. Και πάμε να συνεχίσουμε με ένα από τα Pepper Fresh Tracks που έχετε άπηση.

0: Λοιπόν, για να μην πείτε ότι δεν σας το είπαμε και έχουμε παράπονα μετά, σήμερα, Τετάρτη, 2 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα, σας έχουμε μία έκπληξη στο κέντρο της Αθήνας, για την οποία αύριο θα συζητάμε πάρα πολύ, Ερμού 9 και Βουλής στις 6 το απόγευμα. Σας περιμένουμε, δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω, τα χείλη μου πραγματικά είναι σφραγισμένα. Πάμε να περάσουμε όμως ένα προθετικό μήνυμα, να σας πω για τις ανώτερες σχολές Δέλτα, οι οποίες έχουν ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι σχολές Δέλτα 360 λοιπόν αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μία ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής σε μία από τις 4 περιοχές στην Αττική, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, και ξεκινά να σχεδιάζεις το επόμενο βήμα σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, πληροφορίες www.delta360.gr. Και σε λίγο έχουμε Steely Corners, Fugees και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96.6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
10: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι!
11: Μην το πεις.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
17: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
18: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
19: Add some Billie Eilish to your life.

0: Teddy Swims στον αέρα του Pepper 96 και 6 με το Bad Dreams. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Πάμε να περάσουμε σε προσθετικά μηνύματα από την Nova, όπου με το Nova More έχετε πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Εξυπηρετήστε μέσα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα με εκπρόσωπο όταν θέλετε να μιλήσετε τηλεφωνικά. Αν θέλετε να σας καλέσουν, υπάρχει υπηρεσία Call Me Back, σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό και αν χρειάζεστε τεχνικό, έρχεται εντελώς δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και επίσης, αν είσαι στη Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Κάνεις την παραγγελία σου, κατεβάζεις το παντού app, σκανάρεις την απόδειξή σου και παίρνεις τον deal για αυτό στις φορές θέσμες την εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας, όπως κάθε μέρα, να έχετε ένα πολύ όμορφο μεσημέρι. Μένετε εδώ, γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς τα λέμε ξανά αύριο στις 12. Γεια χαρά!
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
12: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
11: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
18: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
19: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
21: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
22: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιώς με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιώς και με δωρεάν πάρκινγκ.
23: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ταξίδι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Ένα All Star Series λίγο μετά τις 2, Τετάρτη μεσημέρι εδώ στον Pepper. Billie Eilish, Johnny Cash, αλλά και Daft Punk. Και ειδικά τώρα για την πάντα που μας αποχαιρέτησε το 21, τους Daft Punk, βλέποντας τον τελευταίο καιρό τις εξομολογητικές Unmasked συνεντεύξεις του Τωμά Μπαγκαλτέ, τον Daft Punk, το ενός από τους δύο, καταλαβαίνεις ότι τελικά ήταν το απόλυτο plot twist της μουσικής ιστορίας αυτή η μπάντα. Η μπάντα που έκανε παγκόσμια καριέρα, κρυμμένη πίσω από μεταλλικά ρομποτικά κράνη, τράβηξε μπρίζα και διαλύθηκε κυρίως για να μην ταυτιστεί με την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως τέλος πάντων έδωσαν να εννοηθεί όταν μας αποχαιρέτησαν. Και τελικά νομίζω ότι οι Daft Punk μάλλον δεν ήταν οι προφήτες της νέας ψηφιακής εποχής, αλλά μάλλον ήταν η τελευταία γραμμή άμυνας της ανθρώπινης μουσικής δημιουργίας. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλέ, εδώ στον Pepper 96 και 6, γρήγορα μουσικές στερεονόβα για να πάρουμε μια γεύση από την αστική μελαγχολία των 90s, The Weeknd και Red Hot Chili Peppers.

0: ξέρετε, δεν ξέρετε από θεωρία της μουσικής, disclaimer, ούτε εγώ ξέρω, υπάρχει ένα ύπουλο αλλά υπεραπολαυστικό τρίκ και μυστικό στη μελωδία του Zephyr Song που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper, την οποία έχουν εφαρμόσει οι Red Hot Chili Peppers και που μέχρι και το ρεφρέν του να μας προκαλεί ήδη εθισμό. Τι είναι όλο αυτό? Το κομμάτι ξεκινά με μια μελαγχολική μινόρε μελωδία, στο ρεφρέν δε κρύγνεται σε ματζόρε κλίμακα. Και όλο αυτό βέβαια δίνει στον εγκεφαλό μας την απόλυτη αίσθηση εφορίας. Και ναι, και εγώ αυτήν όλη την τόσο σημαντική μουσική και λεπτομέρεια και ψυχοσυνθεσιακή προέκταση την παπαγαλίζω και την έχω για μελλοντική χρήση. Λευθέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper 96 και 6 μαζί μέχρι και τις 4 μεσημέρι Τετάρτης έρχονται Leonard Cohen και Adele εδώ στον Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vice, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γητικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
13: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Add some teddy swims to your life.

0: Λάνα θα γράψει αυτό σε Here's to Heaven, μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper το 2012. Θα τις ψιλοξενήσει τότε, δεν θα τις κάνει επαρκές και δυνατόν το κυκλοφόρηση, θα το βάλει σε ένα file για επανεξέταση. Γύρω στο 17 θα το διαρρεύσει online, λένε οι ίδιοι. Κάποιοι λένε ότι απλά διέρευσε χωρίς να το ξέρει η ίδια. Και θα φτάσουμε κάπου στην καρδιά της καραντίνας 2022, όπου το TikTok θα του χαρίσει το virality που το αξίζει και μυριάδες remix θα κυκλοφορήσουν μουσικό background σε βίντεο. Αν θυμάστε από step by step πώς να φτιάξεις banana cake που έψιναν άπαντες μέσα στην καραντίνα, μέχρι τα declutters που όλοι λίγο πολύ κάναμε έτσι για να ξεσκαρτάρουμε τα πράγματά μας. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα. Λάνα, σας ταξιδέψαμε να τη δείτε live. Δύο υπερτυχεροί Peppers ανάμεσά σας με το Pepper Experience στην Πορτογαλία κάμποσο καιρό πριν. Τρέχω Pepper Experience χριστουγεννιάτικη Βιέννη. 5 μέρες. Power of Stellar live. Και για ακούστε τώρα λεπτομέρειες πώς μπορείτε να κερδίσετε το ταξίδι.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Power of Stellar.
2: I am Power of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Power of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper. 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες tip, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
16: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
17: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
18: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
20: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Υπάρχει ένα στίχος μέσα στο υπερδιάσιμο αυτό Supergirl των Ρήμων που λέει Supergirls don't cry, they just fly. Οι λίγο παλιότεροι και λίγο μεγαλύτεροι θα θυμάστε πως έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop ρητά των Zeros. Meme και inspirational coach θα το λέγαμε στη σημερινή social media και εποχή. Κατά τα άλλα, τραγούδι ειλικρινούς συγγνώμης του τραγουδιστή της μπάντας προς την τότε σύντροφό του και μετά τα σύζυγό του, και επίσης τραγούδι γυναικείας ενδυνάμωσης με έξτρα ενσυναίσθηση, όπως έχει παραδεχθεί η ίδια η μπάντα των Ρήμων σε συνεντεύξεις της. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλέδα στον Pepper, λίγο μετά τις 3 και βέβαια σήμερα Τετάρτη και με 37 βαθμούς Κελσίου στην πόλη, αρκετά ζεστό και όπως προτείνουν άπαντες, θα πρέπει αν κινείστε έξω στον ήλιο, για βάλτε σήμερα λίγο παραπάνω αντιλιακό. Αμέσως τώρα Ντάτι, μεγάλη αδυναμία, Pepper Fresh, take me there εδώ στον Pepper.
1: Hey Greece, this is Ντάτι and you're listening to Pepper 96.6.

0: ένας από τους ύμνους των Beatles εδώ στον Pepper, Don't Let Me Down, από την εποχή που ο John Lennon ήταν τόσο βαθιά ερωτευμένος, αλλά και συνάμα τρομοκρατημένος με την Yoko Ono. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4 και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα. Κρατήστε ότι δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις lifesaver. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Νέα Μάκρη και συγκεκριμένα στην αίθουσα Θάλπος, το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββας. Μια αιμοδοσία, κρατήστε, που διαρκεί μόνο 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Γιατί με μια τόσο μικρή πράξη προσφοράς μπορούμε να σώσουμε μια ζωή. Μπαίνετε στο All Win Care, μια λέξη.bloody.org για να μάθετε περισσότερα. Κρατήστε ότι σε όλη αυτή τη τόσο σημαντική δράση αυτό το Σάββατο εκεί στη Νέα Μάκρη θα είναι παρόν και ο Pepper 96.6 με τους δικούς μας Ελένη Κολοκοτρώνη, Κοσμάς Δεβελέγκας, επίσης live εκπομπή και οι δυο τους, και θυμηθείτε ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό, παίξε υπεύθυνα. Σε πολύ πολύ λίγο Amy Winehouse εδώ στον Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6. Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
9: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
8: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
10: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
15: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
16: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
18: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
19: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Add some Depeche Mode to your life.

0: Fresh Pepper, αδυναμία μας ούτως ή άλλως ο μόλις 20χρονος Σόμπρο. Αυτό ήταν το Andrés του εδώ στον Pepper και ήδη το νέο του τραγούδι Potential οδηγεί τη νέα λίστα μας Pepper Fresh Σεπτεμβρίου στο site μας, εκεί όπου κάθε μήνα βρίσκεται και ακούτε τα νέα top τραγούδια που προτείνει ο Pepper. Μείνετε για λίγο εκεί στο pepper966.gr, γιατί σε λίγο ακριβώς στις 4 θα ακούσετε νέο Pepper Password εδώ στον αέρα του Pepper. Το κρατάτε, το χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε μέσα στο site μας την συμμετοχή σας για να διεκδικήσετε το τρέχον Pepper Experience. 5 μέρες στη Χριστουγεννιάτικη Βιέννη για live του Electro Swing Βασιλιάς Πάροφ Στέλλαρ μαζί γιορτινές πεπερικές εμπειρίες. Σας τις έχουμε ετοιμάσει ήδη, μεταξύ αυτών και μονοήμεροι στο παραμυθένιο Σάλτσμπουργκ. Υπόψη για τις πολλαπλές τώρα συμμετοχές σας ότι ακούτε ένα νέο Pepper Password καθημερινά εδώ στον Pepper στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12 μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, μείνετε. Κοσμάς Δεβελέκα σε λίγο στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Πάροφ Στέλλαρ.
2: I am Πάροφ Στέλλαρ. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Πάροφ Στέλλαρ live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσσα Τριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
16: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι σκηνή. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Στην καρδιά της εβδομάδας είναι Σεπτέμβριος, αλλά το μυαλό μπορεί να ταξιδεύει προς το Δεκέμβριο, γιατί υπάρχει μια μοναδική εμπειρία του Pepper που σας στέλνει στο live του Power of Stellar στη Βιέννη, στο Vienna City Hall, και την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά με meet and greet λοιπόν, αλλά και βόλτες στην πόλη και εκδρομή στο Salzburg. Αν θέλετε να βρεθείτε στην κλήρωση λοιπόν που θα γίνει 18 Σεπτεμβρίου στο πρωινό Pepper 6 με 10 με το Στοδρύμα Βακάρη και τα Γερούτζου, σας θυμίζω, ακούτε το Pepper Password που έχει ήδη ακουστεί πριν από λίγο, 6, 8, 10, 12, 2, 4, και στις 6 το απόγευμα καθημερινά. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο website μας pepper966.gr. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα με τη μουσική μας, ο Κοσμάς Δεβελέγκας, παρέα σας μαζί μέχρι τις 6.

0: 21 καλοκαίρια πίσω. Να έχουν περάσει τόσα. Η Ρόιξο, παρεμμένοι από την Νορβηγία, από το δεύτερο του άλμπουμ, The Understanding. Είναι ο Πέπερ παρέα σα στου 96,6 εδώ μαζί 4-6. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Τα φρούτα και τα λαχανικά των Lidl ξέρει ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρει όμω πόσου ελέγχου έχουν περάσει. 1.800 ετήσιου ελέγχου ποιότητα κάνουν για να βρίσκει πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια του αυτοδαπή εγγύηση. Λοιπόν, κάτι πολύ ξεχωριστό ετοιμάζει ο Πέπερ για σας σήμερα στις 6 το απόγευμα, σε μία ώρα και κάτι, δηλαδή μία μισή ώρα μάλλον, και κάτι 6 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας. Σημειώστε τη διεύθυνση Ερμού 9 και Βουλής. Σας περιμένουμε εκεί ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγγα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Add some silver volume to your life.

0: πάρτι από την Billy Carr και είσαι στο Pepper 96.6 και ολοκληρώθηκε αυτήν την εβδομάδα μια από τις πιο πολύ συζητημένες σειρές του καλοκαιριού, το Furious. Θα θυμάστε ότι είχαμε μιλήσει γι' αυτό όταν είχε βγει και σας είχα πει ότι σε καθυλώνει από τα πρώτα λεπτά. Έτσι το κράτησε αυτό μέχρι το τέλος. Δυνατό σενάριο, έντονοι χαρακτήρες και πολύ καλές ερμηνείες. Ήταν λίγο βασανιστικό να πρέπει να περιμένεις μια εβδομάδα για το επόμενο επεισόδιο, αλλά τώρα είναι ό,τι πρέπει για binge watching. Είσαι στον Pepper, πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα τώρα. Είναι η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. 4-6 μαζί στον Pepper. Μην ξεχνάτε και το Viber μας για τα μηνύματά σας. 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

You've Got The Love από τη Florence, 4 Μέξι μαζί στον Pepper 96.6 και πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα τώρα. Δεν χρειάζεται να είσαι ήρωας για να σώσεις μια ζωή. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μπορείς να γίνεις και εσύ lifesaver στη δράση του All Win Care στη Νέα Μάκρη. Από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος μπορείς να πάρεις μέρος σε εθελοντική αιμοδοσία και να εγγραφείς ως εθελοντής δότης μυελού των οστών. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένα στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάβας. Μπες στο allwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή. Η Έλενα Νικολοκοτρώνη και ο Μιλών λοιπόν θα είναι παρέα σας το Σάββατο στη δράση του allwincare στη Νέα Μάκρη. Ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέα σας και αυτή την ώρα στον Pepper. Πάμε τώρα σε ένα αγαπημένο από την Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, εδώ μαζί μέχρι τις 6.

0: 4 με 6 παρέα στον Pepper 96 και 6. Πάμε και σε ένα προφητικό μήνυμα. Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα των Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Στο φούρνο των Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στην ημέρα, γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το απογευματινό drive time της πόλης. Η κίνηση είναι πλέον αρκετά αυξημένη, και πιο πολύ βλέπω κόσμο ο οποίος είναι σε μου διακοπών ακόμα και πιο χαλαρός στην οδήγηση παρά ρυθμό αυτοκινήτων. Όπως και να έχει, μπαίνουμε σιγά σιγά στο ρυθμό του Σεπτεμβρίου μαζί σε όλες τις διαδρομές. Παρέα σας είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vice, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stellar.
2: I am Parov Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6. Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπο στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96 και 6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι, όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, κριντ, είπαμε, είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
17: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
18: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
19: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: από τις 6 ο Κοσμάς Δε Βελέγκας και σήμερα παρέα σας από τις 4 όπως κάθε απόγευμα. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς και πριν σας αφήσω, σας θυμίζω ότι σε λίγα λεπτά, ακριβώς στις 6, ξεκινάει κάτι πολύ ξεχωριστό που έχει ετοιμάσει για σας ο Πέπερ στο κέντρο της Αθήνας, Ερμού 9 και Βουλής. Θα τα πούμε εκεί λοιπόν. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6. Pepper.
4: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΤ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
8: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι solo. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοή.

Είναι απόγευμα Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου. Το λέμε και δεν το πιστεύουμε ότι είναι 2 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σε όλους. Το μυαλό βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Το σώμα βρίσκεται ερμού 9, γιατί αυτή τη στιγμή λογικά παρακολουθούμε κάτι μαγικό. Ερμού 9 στο Σύνταγμα θα μάθετε μέσω όλων των καναλιών του Pepper σε λίγες ημέρες. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους. A Girl Like You, Edwin Collins.

0: Πόσε λένε από τον Μόμπι στον Πέπερ 96 και 6. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και σε όσους επιστρέφετε στην Αθήνα. Όσοι έχουν επιστρέψει, κάποιοι μπαίνουν σιγά σιγά στην εβδομάδα προσαρμογής. Πέπερ 96.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς και σε λίγο η ούτως ή άλλως πολύ πολύ αγαπημένη μας Doors σε ένα πεπερικό People Are Strange. Καλησπέρα και πάλι σε λίγο πληροφορίες, λεπτομέρειες για όσους δεν γνωρίζουν. Εκτιμούμε κανείς, όλοι γνωρίζετε, για το Pepper Experience και τον Paro Stellar.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Paro Stellar.
2: I am Paro Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Paro Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πεις.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
17: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
18: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
19: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
19: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
20: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σιγά την κομισιόν.
19: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
20: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
19: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
23: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
24: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
23: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
24: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
23: Πέρσες, 3 Σεπτεμβρίου,
0: Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα τη τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
16: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Add some weekend to your life.

0: chat της εβδομάδας. Στην αρχή του μήνα, απόγευμα Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε κλασικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Υπάρχουν και κάποιοι που έζησαν τη στιγμή πριν από λίγη ώρα στην Ερμό, στο κέντρο της πόλης με τον Pepper 96 και 6. Μια μαγική στιγμή που ακόμα δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε. Αλλά μέσω όλων των καναλιών του Pepper θα μάθετε σε λίγες ώρες ένα από αυτά τα ωραία που ετοίμασε ο Pepper για όλους τους Peppers. Επιστροφή σε λίγο. Καλησπέρα και πάλι.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park. Για το πιο gaming Back to School Event. PS5 τουρνουά, Racing Simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρός Αΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

That's the Living από τους James, που τους James θυμόμαστε μια στιγμή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό μας, που έπαιξαν σαν μουσική του δρόμου για τον Pepper στην πλατεία Συντάγματος. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει σήμερα, πριν από λίγη ώρα, στο Ερμού 9. Μείνετε συντονισμένοι για πληροφορίες, λεπτομέρειες, αλλά και για εικόνα από τα κανάλια του Pepper 96.6. Next Summer, αμέσως τώρα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Καλησπέρα σε όλους, μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε.

0: In the air tonight, Phil Collins σε ένα από τα πιο ωραία remix από αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ. Αν και μας αρέσει πολύ το πρωτότυπο, η αυθεντική εκτέλεση, αυτή η εκδοχή μας αρέσει ίσως ακόμα περισσότερο. Pepper Experience, υπενθυμίζω, ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή. Στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και φύγατε με τη βοήθεια της θέας τύχης για Βιέννη, Δεκέμβριο στη Βιέννη. Part of Stellar Live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall και Meet and Greet μαζί του και πολλά άλλα ακόμα που θα δείτε και στο pepper966.gr και θα συναντήσετε τον Part of Stellar από κοντά και θα βρεθείτε στη Βιέννη. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Part of Stellar.
2: I am Part of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Part of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
13: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
15: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
14: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αυτό ήταν για απόψε. Έρχεται σε λίγο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες, για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vice, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
13: Μουστάκας!
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Έτοιμος για το σχολείο?
16: Ναι!
15: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
16: Εντάξει!
15: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
16: Εντάξει!
15: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
16: Εντάξει!
15: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
16: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
17: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
16: Και είσαι εντάξει! See.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
19: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
20: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
21: Ποιος καλέ?
20: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
21: Και σε παίρνει αυτή?
20: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
21: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
22: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
23: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
24: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
25: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
26: Add some pepper to your life. Pepper.
27: Pepper 96 και 6.

από αυτά τα κομμάτια που λειτουργούν σαν χρονομηχανή. Δεν έχει σημασία τι λέει το ημερολόγιο, ούτε πως η κίνηση έχει ο δρόμος. Τα ακούς, κλείνεις τα μάτια για λίγο και είσαι αμέσως πίσω στο μπαλκόνι σου στο νησί να κοιτάς τη θάλασσα. Κάπως έτσι σας υποδεχόμαστε απόψε λοιπόν στα μέσα αυτής της εβδομάδας προσαρμογής για πολλούς. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα και απόψε, Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και πάμε να ανεβάσουμε τέμπο και ένταση τώρα με τον Μόμπι και το Χανί. Καλή μας ακρόαση!

is it getting better? Or do you feel the same? Will it make you

0: Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Πριν από λίγη ώρα απολαύσαμε και τον Τζακ Σαβορέτη στο κέντρο της πόλης σε μια ειδική εμφάνιση αποκλειστικά για τον Πέπερ και τους ακροατές μας, όπου έπαιξε έτσι σαν απλός μουσικός του δρόμου το Candlelight, το What More Can I Do εννοείται και άλλα αγαπημένα κομμάτια του. Μαζεύτηκαν και περαστικοί εκεί που δεν είχαν συνειδητοποιήσει τι γίνεται και κοιτούσαν έκπληκτοι και γίναμε όλοι μια ωραία παρέα. Σε ένα προθετικό μήνυμα τώρα, μεθαύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, η Τεράτσα Καμπάρι μας προσκαλεί στο πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, στο One and Only Aesthesis στην Γλυφάδα, με Ριβιέρα Sunset, αυθεντικό ιταλικό χαρακτήρα, iconic Campari cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Chaka Khan, Lana Del Rey και Dati έρχονται σε λίγο εδώ στον Pepper 96.6.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6 here in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6. Pepper.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Add some quint.

0: Billie Eilish και Blue μέσα από κάποια Pepper Fresh πιο πίσω. Από σήμερα μπορείτε να ακούσετε και τα καινούργια του μήνα στο site μας, μαζί και με όλα τα προηγούμενα εννοείται, στο pepper966.gr. Pepper 966 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και ξέρετε, δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις lifesaver. Με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα να σας πω ότι το ερχόμενο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος στη Νέα Μάκρη, το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και γραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και με την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μια πολύ μικρή πράξη προσφοράς που μπορεί να σώσει μια ζωή, καθώς μια αιμοδοσία διαρκεί 15 λεπτά περίπου, ενώ η γραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. bestallwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό, παίξε υπεύθυνα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου λοιπόν, εκεί θα είναι και ο Pepper 966 με live εκπομπή από την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέγκα.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
11: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.

Δύο τυχεροί από εσάς τους απολαύσατε live στο Λονδίνο πριν από λίγο καιρό τους Gorillaz, χάρη στο Pepper Experience που δεν σταματάει ποτέ πραγματικά. Αυτή τη φορά έχουμε χριστουγεννιάτικη Βιέννη στα Σκαριά λοιπόν, για να δείτε live και να γνωρίσετε και από κοντά κιόλας τον βασιλιά του Electro Swing, a.k.a. που λένε τον Paro Stellar. Πέντε ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο από το Βλασόπουλο Travel και πολλά πολλά έξτρα ακόμα, όπως απεριόριστες μετακινήσεις με τα μέσα, εκπτώσεις σε εστιατόρια και μαγαζιά και μονοήμεροι στο πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Αν σας ακούγονται ωραία όλα αυτά, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μάθετε το Pepper Password που παίζει καθημερινά εδώ στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα και να το κατεχωρήσετε μαζί με τα στοιχεία σας στο pepper966.gr. Η κλήρωση θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, εδώ στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Καλή επιτυχία, καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 96 και 6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.

0: Ένας ύμνος όχι μόνο στην Καλιφόρνια ως μέρος, αλλά στην Καλιφόρνια που κουβαλάει ο καθένας μας μέσα του, αυτός ο νοητός παράδεισος που φτιάχνουμε για να γλιτώνουμε από τη ρουτίνα, και αυτό ακριβώς είναι και το θαύμα της μουσικής κιόλας, μας μεταφέρει εκεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. California Dreaming εδώ στον Pepper 96.6, καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη, και μιλώντας για απόδραση από τη ρουτίνα, πάμε και στα ωραία που συμβαίνουν αυτό το καιρό στην πόλη με το ακόλουθο προθητικό μήνυμα. Μεθαύριο λοιπόν, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, η Τεράτσα Καμπάρη μας προσκαλεί στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα, σε ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη με όλα τα κομφόρ, με γιοβασίλεμα, αυθεντικό ιταλικό χαρακτήρα, iconic Καμπάρη cocktails και ένα DJ set αποκλειστικά με βινίλια από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Λοιπόν, από την Καλιφόρνια πλώρη για Αυστραλία. Σε λίγο έρχονται οι Empire of the Sun στον αέρα μας με το We Are the People εδώ στον Pepper 96.6.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stellar.
2: I am Parov Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Γνωρίζετε ποιο.

0: Η National του Matt Berninger, ο οποίος έπαιξε και στην πόλη μας τον Ιούλιο. Never Tear Us Apart εδώ στον Pepper. Θυμίζω την πολύ ωραία πρόταση της Τεράτσα Καμπάρη με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα. Μεθαύριο Παρασκευή, 4 του μήνα, στις 8 το βράδυ, μας προσκαλεί στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα, στο πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Αυτό ήταν για απόψε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Και τα ξαναλέμε αύριο στην ώρα μας, στις 8 ακριβώς, εδώ στον Pepper 96.6. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Για χαρά, να είστε καλά.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6. Pepper.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96.6.

δεύτερη νύχτα του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα σας στον Πέπερ στους 96.6. Ξεκίνησε η νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Δεύτερη νύχτα του Σεπτέμβρη, νύχτα Τετάρτης, και εσείς που ξεκινήσατε μετά τις διακοπές σας στη δουλειά, είμαστε στο μέσον της εβδομάδας. Κουράγιο! Γιατί δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, να γυρνάς από τις διακοπές και να έχεις δουλειά μετά.

0: καλοκαιρινή αναμελιά, σινεμά της δεκαετίας του 60 της Γαλλίας. Αυτή ήταν η Μόνο Life in Mono στον Peppers στους 96 και 6 νύχτα Τετάρτης 2 του Σεπτέμβρη, αλλά ξεκίνησε σήμερα στη Βενετία το Φεστιβάλ της Βενετίας, η Μόστρα, η 83η Μόστρα, με βέβαια προσκεκλημένο τον George Clooney και τιμόμενο πρόσωπο για την προσφορά του. Έχει μια σχεσάρα με τη Βενετία ο George Clooney. Το βραβείο θα το δώσει η Laura Dern. Και μιας και μιλάμε για Ιταλία κτλ. Εμείς εδώ έχουμε τεράτσα καμπάρι στο One and Only Aesthesis στα Αστέρια της Γλυφάδας, αυτό το ύψος, με υπέροχα cocktails, iconic Campari cocktails, Riviera Sunset και ένα φοβερό DJ set μόνο με βινίλια την Παρασκευή στις 4 του Σεπτέμβρη, αύριο μεθαύριο δηλαδή, στις 8 το βράδυ. Η τεράτσα Campari θα λειτουργεί Πέμπτη με Κυριακή μέχρι τον Οκτώβρη. Μπείτε στα Google, μάθετε πληροφορίες και βέβαια για κρατήσεις τηλεφωνήστε στο One and Only Aesthesis, γιατί είναι μια πολύ ωραία εμπειρία Παρασκευή να πάτε στα νότια Μποράστα να απολαύσετε ένα ωραίο καμπάρι κοκτέιλ και βέβαια με αυτή τη μοναδική θέα της θάλασσας.
1: Hi, this is LP and you're listening to Pepper 96.6.

0: λέμε εδώ με τον Κώστα Ντούβρα που ρυθμίζει τον ήχο στον Pepper. Τι ωραίο τραγούδι και τι ωραία κολεκτίβα είναι αυτή που έχει φτιάξει ο Kevin Parker στην Αυστραλία, Dracula, στον Pepper στους 96 και 6. Όπως επίσης πάρα πολύ ωραίο είναι το Pepper Experience. Στέλνουμε 5 μέρες στις αρχές του Δεκέμβρη, έναν ή μία από εσάς με το αγαπημένο σας πρόσωπο με όλα τα έξοδα πληρωμένα στη Βιέννη για να δείτε Power of Stellar και τη συναυλία, αλλά να το γνωρίσετε και από κοντά. Μέσα σε αυτό το πενθήμερο υπάρχει μία μονοήμερη στο Salzburg. Εσείς δεν έχετε παρά να ακούτε κάθε μέρα το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Είναι διαφορετικό κάθε φορά. Με αυτό ξεκλειδώνεται τη φόρμα και βέβαια περισσότερες συμμετοχές, περισσότερες πιθανότητες. Νυχτερινή βάρδια στον Pepper, νύχτα Τετάρτης, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έρχεται η Lana Del Rey, έρχεται η Alice Ivy.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Power of Stellar.
2: I am Power of Stellar. You are listening to Pepper 96.6 here in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Power of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

ντετόξι φωνή της Dido είναι ο Peppers, στους 96 και 6 είναι η νυχτερινή βάρδια. Ακούσαμε τώρα την Dido και το Thank You. Είμαστε νύχτα Τετάρτης, δεύτερη νύχτα του Σεπτέμβρη. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Στέλνω μια καλησπέρα στο Μάνο και στέλνω και μια καλησπέρα στον Ηλία, ο οποίος μένει στη Βενετία και όντως επιβεβαίωσε ότι είναι σε, σε μια εγρήγορση η Βενετία για τη Μόστρα, την καινούρια Μόστρα, την 83η Μόστρα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Εγώ θα σου πω, Ηλία, ένα παγωτάκι στείλε μου από τον Καλονέτο. Δεν ξέρω αν έχετε φάει παγωτό από τον Καλονέτο στη Βενετία. Σου κουνιέται ο εγκέφαλος. When I was a child.

Αλυσιακής, τι φωνή, Θεέ μου, το Falling στον Peppers του 96 και 6. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, ψάχτε το να το βρείτε, δεν μου έρχεται τώρα ο τίτλος. Είναι οι γυναίκες που άλλαξαν τη hip hop μουσική και δείτε το αφιερωματάκι που έχουν στην Αλυσιακής. Σου σηκώνεται η τρίχα κανονικά όταν το βλέπεις. Περισσότερα είπαμε στη γνωστή πλατφόρμα Peppers του 96 και 6, η νύχτα Τετάρτης, δεύτερη νύχτα του Σεπτέμβρη. Θυμίζω ότι στο One and Only Aesthesis υπάρχει τεράτσα καμπάρι, ένας πολύ ωραίος χώρος φτιαγμένος ειδικά για ωραίες βραδιές με Riviera Sunset, με μουσικές και βέβαια με Iconic καμπάρι κοκτέιλς. Ξεκινάνε αυτή την Παρασκευή στις 4 του μήνα από τις 8 το βράδυ για κρατήσεις στο One and Only. Happy together με καμπάρι.

0: Jesus.
1: Αυτή είναι η Depeche Mode, το Personal Jesus, ένα Raiko edit. Ο Raiko είναι ένας Ισπανός DJ, πάρα πολύ καλός στα edits, κυρίως σε τραγούδια που θυμίζουν έτσι Italo disco. Εδώ όμως του αρέσει πολύ ο Johnny Cash και το φτιάξε με αυτόν τον τρόπο. Pepper στους 96.6, στέλνω και μία... Καλησπέρα στον Αντώνη, μας ακούει από την Κατερίνη, και επίσης να σας πω ότι έχουμε το Λυκαβητό, ο οποίος θα φιλοξενήσει Σίβερτ Χόγεμ, Τζακ Σαβορέτη. Για το Τζακ Σαβορέτη μείνετε συντονισμένοι, σας έχουμε μια εκπληξούλα, δεν λέω περισσότερα, γιατί έχει περάσει και η ώρα, είμαστε 11 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα για απόψε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Αύριο Πέμπτη στις 10 ακριβώς θα με δω. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.